0: Η αναζήτηση του αγαπημένου σου ραδιοφώνου τελείωσε. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε. 94,2. Πολλά like.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Νύχτα με Heart 94,2. Χτυπάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντοπισμό.

0: είσαστε όλοι πάρα πολύ καλά. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλώς να ξεκινήσουμε αυτήν την υπέροχη εβδομάδα.
0: 16 του μήνα. Λοιπόν, για τις επόμενες δύο ώρες, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος. Και πάμε
1: να ξεκινήσουμε δυνατά και μουσικά.

0: Ιωάννο.
1: Ναι, Μέρη.
0: Πού μπορούν να μας βρουν.
1: Πού μπορούν. Να έρθουν από εδώ μια βόλτα, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει.
1: Να μας βρουν, θα μας βρουν. Θα μας βρουν
0: στο Facebook,
1: βρε κορίτσι μου. Εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη. Με λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και με το λατινικό αυτό το ζουζουνάκι, το παπάκι, το κοτοπουλάκι που λες και εσύ. Και θα μας στείλουν εκεί το μήνυμά τους.
0: Λοιπόν, να σας πω κάτι, τι θα κάνω.
1: Ναι.
0: Θα βάλω στο επόμενο on.
1: Βεβαίως.
0: Ένα ένιγμα.
1: Οπα.
0: Να μας στείλουν τις απαντήσεις τους, να δούμε ποιος το βρίσκει.

0: φέτος περίμενες πώς και πώς να έρθει το καλοκαίρι. Ναι. Φέτος ήταν η μοναδική χρονιά που βίωσα καλοκαίρι. Το ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου, σαν να το έχει ανάγκη ο οργανισμός μου. Παρότι εγώ το καλοκαίρι δεν το αγαπώ.
1: Ναι. Τι διαφορετικό δηλαδή έκανες από το προηγούμενο καλοκαίρι?
0: Δεν ξέρω, σαν να ευχαριστήθηκα, ρε παιδί μου, το νερό, τη δυνάμω, τον ήλιο, σαν να
1: τη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Φέτος, τώρα που το λες, για μένα ήταν ένα καλοκαίρι. Νομίζω ότι έχω κάνει τα λιγότερα μπάνια που έχω κάνει ποτέ σε καλοκαιρινή περίοδο. Δεν ξέρω γιατί.
0: Τα λιγότερα.
1: Ναι.
0: Εγώ έκανα πολλά.
1: Βρέθηκα σε κάποια μέρη όπου υπήρχε πισίνα. Mm-hmm. Βέβαια και η πισίνα και η επιλογή του να είσαι στη θάλασσα. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο γιατί μου βγήκε τόσο φέτος, που εγώ την πισίνα δεν την πολύ συμπαθώ. Δεν έκανα πολλά μπάνια φέτος.
0: Λοιπόν, άκου να δεις.
1: Ναι.
0: Το ίδιο έπαθα και εγώ στην αρχή του καλοκαιριού και το είχαμε ρίξει στις πισίνες.
1: Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ πισίνα φέτος. Και λέω, μα είναι δυνατόν τώρα σε τέτοια χώρα με τέτοια νερά? Όχι.

0: 16 σήμερα ο μήνας και έφημος, εφημία, εφήμη, εφημούλα, εφημουλίτσα, φούλα, λουντιμίλα, λουντιμίλα. Μελίνα και μελίτη και μελίτα. Χρόνια πολλά.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Πολύ χρόνη.
1: Δεν ξέρω καμία.
0: Ούτε εγώ. Έτσι, εγώ Μελίνα ξέρω μία.
1: Α, Μελίνα ξέρω,
0: ναι. Σήμερα είναι και Διεθνής ημέρα για τη διατήρηση του στρώματος του, ναι, του στρώματος του όζοντος.
1: Του στρώματος του όζοντος.
0: Ναι, και εγώ στρώμα νόμιζα το στρώμα το κανένα.
1: Ναι, γιατί έχω και κανένα δυο φίλους που είναι και επαγγελματίες στο είδος.
0: Τι φτιάχνουν στρώματα.
1: Δοκιμαστές στρωμάτων.
0: Αλήθεια. Εγώ θα μπορούσα να την κάνω αυτή τη δουλειά.

0: Λοιπόν, σκέφτηκα τι άλλο μπορώ να βρω για το Σεπτέμβρη, που ενώ ζούμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο ακόμα, είναι καλοκαίρι κανονικό. Είναι το πιο σημαντικό που δεν είπαμε. Μικραίνει η μέρα, ρε εσύ.
1: Άντε μωρέ.
0: Τι άντε μωρέ.
1: Δεν θα μικραίνει η μέρα.
0: Δεν θα μικραίνει.
1: Όχι.
0: Τι την τραβάνε, την έχουν δέσει στο δέντρο και δεν φεύγει πίσω. Τι
1: λες τώρα. Αφού δεν είπαν ότι δεν θα αλλάξει η ώρα πια. Δεν αλλάζει.
0: Δεν θα αλλάζει.
1: Έτσι άκουσα.
0: Αλήθεια.
1: Είπα από πέρυσι, είπαν, αλλά τα αφήσανε μια χρονιά, μετά είπαν θα το ξανακάνουν.
0: Το αφήσανε 2-3, αυτό το λένε χρόνια τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν συμφωνούν όλοι. Όλες οι χώρες.
1: Α, οι χώρες. Ποιες χώρες διαφωνούν?
0: Κοίταξε τώρα, βάση. Αυτός ο λόγος που θα γινόταν αυτό είναι ενεργειακός, καθαρά. Τώρα που έχουμε και τόσα προβλήματα με την ενέργεια, με το ρεύμα, με όλα, με τις... Κάτσε, πέρασε αυτός ο χειμώνας.
1: Έχω μία πορεία, την οποία θα κάνω δύο τραγούδι.
0: Okay.

0: επανέρχομαι στην απορία για όσου ανοίξανε τώρα το ραδιόφωνο του και θα νευριάσω. Αλλά δεν θα νευριάσω, γιατί σα αγαπάω.
1: Όχι, μην νευριάσει τώρα.
0: Αλλά πριν έλεγα ότι έχω μια σημαντική απορία. Ναι. Όλα τώρα σταματάνε να χρησιμοποιούν βενζίνη και πετρέλαιο. Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πε ότι πα στο αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και φορτίζει. Δεν έχει βενζίνη και πετρέλαιο.
1: Ναι.
0: Είναι ηλεκτρικό αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Και γίνεται αεροπειρατεία.
1: Ναι.
0: Και σταματάει να είναι φορτισμένο.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Είναι σαν το ανέκδοτο που λέει σιγά, πώς το λένε, κάντε καμιά αυτή να μείνουμε εδώ πάνω. Το ξέρεις, το ανέκδοτο. Κάπως έτσι θα το. Κάπως έτσι. Θυμίσω κάποια στιγμή θα σου το πω. Θα σου το πω. Όσοι με ακούνε και το θα το ξέρουν αυτό το ανέκδοτο. Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Έχω και άλλη πορεία.
1: Και άλλη πορεία.
0: Πες ότι πας με το ηλεκτρικό αεροπλάνο σου.
1: Άντε πάλι. Ναι. Εγώ έχω τρία βασικά, αλλά παρακαλώ, πες μου.
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάς από την Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι.
0: Πού θα φορτιστεί, που θέλει 19 ώρες να φτάσεις.
1: Προφανώς, όπως καύσιμα που έβαζε μέχρι να πάει.
0: Ήταν φουλαρισμένο.
1: Και τώρα θα φουλαρισμένο, θα είναι με ρεύμα.
0: Και πιστεύεσαι ότι τώρα εσύ να ανέβεις με την μπαταρία.
1: Με το σεσουάρ να πετάς.
0: Εδώ φοβάσαι που ξέρεις ότι θα πάει κάπως.
1: Ναι, τα ηλεκτρικά ένας φίλος μου τα λέει σεσουάρ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Δεν
1: το αρέσει καθόλου. Ναι.
0: Γι' αυτό ταιριάζεται.
1: Ναι. Ναι, δεν το κατάλαβα αυτό τώρα.
0: Θα σου πω μετά.
1: Καλά.

0: γι' αυτό.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
4: Πού πας?
5: Κουζίνα.
4: Καφέ.
5: Έχει.
4: Φέρε.
5: Πάρε.
4: Σκέτο.
5: Νέτο.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
8: Τέλειος σαν εσένα.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
12: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

θα σου πω τώρα κάτι, δεν είναι, μη γελάσεις, γιατί είναι πραγματικό. Έχω ένα φίλο, ο οποίος ήταν, τον λες και πρωτοπόρο, είναι της τεχνολογίας, είναι γκατζετάκιας, έχει μια έτσι ροπή προς ό,τι νέο υπάρχει. Πώς καταλαβαίνεις λοιπόν, έτρεξε από τους πρώτους να πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, έτσι. Και κατά καιρούς που βρισκόμαστε, γιατί δεν είμαστε πολύ κοντά για να μπορώ τον βλέπω πάρα πολύ συχνά, βρεθήκαμε λοιπόν το καλοκαίρι στο ίδιο σημείο, στο ίδιο μέρος για διακοπές που πηγαίνουμε κάθε χρόνο, και το ρώτησα, τι γίνεται ρε φίλε, το αυτοκίνητο το βάζει, λέω, το σεσουάρ, του βρίσκω εγώ διάφορα κοσμητικά επίθετα και χρησιμοποιώ εδώ, και του ξέρεις, για να το ανάβω τα λαμπάκια, και τον είδα μαζεύτηκε. Όπα, του λέω, κάτι έβγαλα, λέω, εδώ λαβράκι, λέω, για πια πες τι γίνεται. Τι να σου πω, μου λέει, ρε εσύ, μου λέει, έχει ανέβει, μου λέει, η κατανάλωση, το σπίτι, το ρεύμα, μου λέει, έχουν έρθει λογαριασμοί πάνω τόσο.

0: δεν έχει κόστος, έτσι. Είναι ουσιαστικά η κίνηση αυτή είναι μόνο για το περιβάλλον.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Ναι.
1: Να συναντιόμαστε τώρα.
0: Ναι.
1: Να χαιρόμαστε τις στιγμές.
0: Γιατί έτσι.
1: Ποιος θα φορτίζει κανένα.
0: Δεν φορτίζει κανένα.

Μόλις ολοκληρώσαμε το τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε, να μας αναζητήσετε, να μας γράψετε, γράφτε μας που λέει. Θα μας αναζητήσετε λοιπόν στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, και θα μας στείλετε το μήνυμά σας.

0: γνωστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τακ τακ τακ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

0: Έχω μια, έτσι, μια περιβαντολογική είδηση. Πώς το άκουσες αυτό?
1: Σοβαρό.
0: Μπράβο. Λοιπόν, στη Μεγάλη Βρετανία ξεκίνησε η λειτουργία έξω από τις ανατολικές ακτές της Βρετανίας του μεγαλύτερου υπεράκτιου αιωλικού πάρκου του κόσμου. Μία εγκατάσταση, λέει, συνολικής έκτασης 4 φορές μεγαλύτερη από την πόλη του Λίβερπουλ. Το αιωλικό πάρκο περίπου 90 χιλιόμετρα έξω από τις ακτές του Yorkshire προσφέρει αρκετή ισχύ για να ηλεκτροδοτήσει περίπου 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά, περίπου όσο η πόλη του Μάντσεστερ. Και έχει και κάποιες φωτογραφίες, πραγματικά είναι τεράστιο.
1: Για ξαναπείτε, να το ψάξουν οι ακροατές μας να το δούνε.
0: Λοιπόν, το μεγαλύτερο αιωλικό πάρκο του κόσμου.
1: Βέβαια, αυτά εμένα δεν με συγκινούν και ιδιαίτερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εμένα αυτά. Όχι, εμένα δεν θα σου πω ακριβώς με συγκινούν, αλλά σκέφτομαι ότι κοίταξε να δεις, ρε παιδί μου, πόσα πράγματα θα μπορούσαμε να έχουμε, γιατί δεν είναι και μια τρομερή τεχνολογία, ίσως προγραμματισμός. Θα μπορούσαμε να έχουμε γλιτώσει στο περιβάλλον κάνοντας αυτές τις κινήσεις αρκετά νωρίτερα. Δηλαδή δεν είναι μια υψηλής τεχνολογίας εφεύρεση ή ανεμογεννήτρια, ας πούμε, ή για να πεις ότι τώρα μπορούμε να την κάνουμε. Είναι πολλά χρόνια η γνώση αυτή. Απλά φτάσαμε σε ένα σημείο να το κάνουμε όταν τα πράγματα έχουν φτάσει στο αμήν. Αυτό. Αυτό είναι που.
1: Σοβάρεψε και δεν μ' αρέσει. Βάλε ένα τραγούδι. Δεν μ' αρέσει το ελληνικά πάρκα, σου λέω.
0: Δεν θέλεις.
1: Όχι, δεν τα θέλω. Έχει μύγες.
0: Πού να σε πάω. Έχει μύγες στο ελληνικό. Δεν σε αφήνει, παιδί μου. Γυρίζει ο Έλικας.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα αυτοί.

0: Θέλω να σου πω, ναι, γιατί είναι από αυτά τα αγαπημένα σου με τους πιλότους. Λοιπόν, γιατί ένας πιλότος, ναι, αποφάσισε να ματαιώσει την πτήση. Είχε απογειωθεί κανονικά το αεροπλάνο, πήγαινε και λέει τέλος, το κατεβάζω.
1: Ξέχασε το κινητό του.
0: Θα μπορούσε. Άλλο. Αχ, πολύ μου αρέσει ότι στα βάζω αυτά.
1: Ξέχασε το κινητό του, δεν πήρε το χάπι του, ξέχασε τα γυαλιά του.
0: Έχεις κι άλλα?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, κανένα από αυτά δεν έχει καθόλου πρωτοτυπία στο μυαλό, καθόλου φαντασία, τίποτα.
1: Τίποτα, ε.
0: Πιλότος, λοιπόν, απείλησε να ματαιώσει την απογείωση. Λοιπόν, εντάξει, δεν είχε απογειωθεί, το έκανα για να είναι suspense. Λοιπόν,
1: τότε τώρα ναι, αλλά τώρα με ήταν ερώτηση παγίδα, έτσι όμως μου την αίσθηση.
0: Όταν κάποιος μέσα στο αεροπλάνο έστειλε γυμνή φωτογραφία σε όλους τους επιβάτες.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Με έκανα airdrop.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν η γυναίκα του πιλότου.
0: Τη δικιά του έστειλε.
1: Α!
0: Γυμνή. Απλά μάλλον δεν ήταν τίποτα καλό.
1: Και τι, αποφασίσαν να τον πετάξουν έξω?
0: Του είπα να διαγράψουν τις φωτογραφίες. Αυτό όμως τώρα δεν είναι λίγο ρατσιστικό?
1: Γιατί?
0: Γιατί
1: καταρχάς... Εγώ, ρε φίλε, με συγχωρείς τώρα. Πρωί-πρωί είμαι ενισταγμένος. Θέλω να πάω στη δουλειά μου. Έχω να πάρω την πτήση μου, να πάω εκεί που πρέπει να πάω. Γιατί πρέπει να δω το από αυτό σου?
0: Μπορεί να μην είναι.
1: Του ανθρώπου.
0: Κοίτα, θα σου πω όμως τώρα. Βεβαίως, κάτι. Ναι. Δεν λέω ότι είναι άντρας.
1: Ναι.
0: Είναι η γυναίκα.
1: Ναι. Γιατί θα πρέπει?
0: Ωραία, δεν θέλεις.
1: Ναι.
0: Σβήστην.
1: Είναι, τη σβήνω, αλλά δεν θα ήθελα να τη δω. Την είδα όμως. Για να τη σβήσω σημαίνει ότι την είδα πρώτα.
0: Και εσύ γιατί ανοίγεις από ξένους αριθμούς?
1: Τώρα έχουμε ξεφύγει τελείως, έτσι.

0: είμαστε, η Μερούλα. Πάμε να χαιρετήσουμε τον κόσμο.
1: Είναι η γενή ώρα, αγαπητέ μου φίλε.
0: Μπράβο. Αύριο, έτσι.
1: Εδώ, στα ραδιόφωνο σας. Όπως είστε, να ανοίξετε τέρμα το ραδιόφωνο για να μας ακούσετε.
0: Τέρμα, γιατί τέρμα σήμερα... όμως.
1: Γιατί σήμερα δεν το είχαν ανοίξει τέρμα.
0: Είχαν κόσμο στο σπίτι και βάλαν σιγά.
1: Δεν ξέρω τι σημαίνει. Κάτι που ήταν σήμερα.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, Number One Radio Show. Είμαι ο Λάβρος Κωνσταντάρας, Τεταρτούλα, 16 Σεπτεμβρίου. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας. Γρήγορα, γρήγορα. Ελπίζω να περνάτε καλά, ελπίζω να περάσατε χθες καλά. Σήμερα είναι σίγουρο ότι θα περάσουμε εξαιρετικά, πάρα πολύ καλά. Πάμε να ξεκινήσουμε με καινούρια αναβίση. Όχι γιατί έρχεται η Λένα Ζευγάρα, έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος, έρχεται η Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη από την Κατερίνα Λιόλιου και πολλά πολλά ωραία θέματα που θέλω να συζητήσουμε και σήμερα. Φύγαμε.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κουκλάκια μου, Number One Radio Show. Είμαι ο Λαμπρός Κωνσταντάρας. Πέρασαν μέρες και θα περάσουν και άλλες μέρες και για ακόμα πολύ καιρό. Πρώτο θέμα ειδησιογραφικό, μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει, είναι όλα αυτά που αφορούν στον τραγικό, όπως φαίνεται ότι ήταν, χαμό του Γιώργου Μαζονάκη. Ερευνούν αν του χορηγήθηκε η ουσία πριν από την πλασμαφαίρεση. Ερευνούν σε ποιον άγνωστο παραλήπτη έστειλε αυτή η, αυτό αποκαλούμενη γιατρός, η κυρία, θέλω να την κάνει γάκα, τη φωτογραφία που έσβησε, ο παραλήπτης της εικόνας, οι αναζητήσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τα κινητά των εργαζομένων κτλ. Σε ένα νέο και κρίσιμο πεδίο λοιπόν στρέφεται όλη η έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα φάρμακα, ουσίες. Αυτό θα φανεί από τις τοξικολογικές που ακόμα τις περιμένουμε. Το κρίσιμο ζήτημα είναι ότι εφόσον αποδειχθεί ότι χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη ουσία της κατηγορίας που εξετάζεται, η χορήγησή της θα έπρεπε να γίνεται υπό ιατρικές προϋποθέσεις με παρουσία καρδιολόγου, αναισθησιολόγου κτλ. Ούτως ή άλλως μιλάμε για κουμπογιανίτες, παιδιά. Ο άνθρωπος πήγε τσάμπα και ελπίζω να μάθουμε ακριβώς ποιες είναι οι ευθύνες αυτών των ανθρώπων και αν τελικά έχουν αυτές τις ευθύνες που φαίνεται, γιατί ότι είναι κομπογιανίτες και ψεύτες έχει ήδη αποδειχθεί, μένει να αποδειχθεί η συμμετοχή του στο θάνατο αυτού του αγαπημένου ανθρώπου. Και αν τελικά αποδειχθεί, φαντάζομαι ότι τα πολλά επόμενα χρόνια της ζωής τους θα τα περάσουν στη φυλακή. Βέβαια, ο Γιώργος Μαζονάκης πίσω δεν γυρνάει, αλλά θα είναι μια κάποια καθαρά ηθική δικαίωση.

0: Ρύθμιση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Τα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Καλημέρα σας, αγαπημένοι μου γείτονες.
2: Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο. Όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Number 1 Radio Show.

Επιστρέψαμε κουκλάκια, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη. Πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε για την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα? Πάρα πολύ. Λογικό. Αφήσαμε τα παιδιά, έκαναν τις διακοπές τους όλο το καλοκαίρι. Λυσάξανε και τα site, βάλανε εδώ διακοπές, εκεί διακοπές. Χαβάη, ξεχαβάη, Μύκονο, Σαντορίνη. Νομίζω πια κάνουν κακό τα site. Αθελά τους βέβαια. Ανεβάζονται συνέχεια. Αυτές είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές. Αυτές είναι οι φωτογραφίες από τις διακοπές. Και από κάτω στο Instagram όλοι να βρίζουν έλεος πια. Λυσάξανε, κάνατε, δείξατε. Τέλος πάντων, δεν φταίνει και τίποτα οι άνθρωποι. Δηλαδή δεν κάνανε κάτι κακό. Διακοπές κάνανε, απλά κάνανε πολλές διακοπές. Anyway, λοιπόν, έδειξαν λέει ποιος ήταν ο κουμπάρος στο θρησκευτικό τους γάμο, που δεν ξέραμε και το είχαμε ξεπεράσει και αυτό το πράγμα. Ο γάμος στην Πλάκα που είχε γίνει με 6-7 άτομα. Ο σύζυγος της στενής φίλης της τοπίου, Κωνσταντίνας Βασιλείου, δεν είναι κάποιος άνθρωπος που είναι Εβραίος γνωστός, εγώ τον ξέρω προσωπικά, ο Πέτρος, πολύ καλό παιδί. Αυτό ήταν ο κουμπάρος. Βγήκε η φωτογραφία λοιπόν. Εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Άντε, να είναι καλά τα παιδιά. Να περάσουν και τον πρώτο χειμώνα παντρεμένοι. Ωραία. Με διακοπές φυσικά.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Λοιπόν, επιστρέψαμε ένα number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Χωρίς κόσμο βλέπω εδώ σε κάποια site. Η συναυλία λέει της Ρίας Ελληνίδου στη Ζαλαμίνα. Μικρότερη του αναμενόμενου η προσέλευση. Εντάξει, μπορεί να ήταν μια μέρα που είχε κάτι άλλο πιο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω στο νησί τι κάνουν τώρα και στη Ζαλαμίνα. Μπορεί να μην έχει γενικά κόσμο. Μπορεί να έχει κακό καιρό. Θα πει χίλια μπορεί. Και εντύπωση μου κάνει, δηλαδή, γιατί είναι φάση που η Ρία Ελληνίδου έχει μεγάλη επιτυχία, τα τραγούδια της ακούγονται πάρα πολύ, σουξέ, αυτά, αγαπητή είναι, συμπαθής είναι. Μπορεί απλά να ήταν μια στραβή, βρε αδερφέ. Μπορεί ο κόσμος της Ζαλαμίνας εκείνη τη μέρα να μην ήθελε να ήταν και επηρεασμένος από το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι να πω. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Θα επιστρέψει Δημήτρη.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 10.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ.
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
0: Το ξέρω ότι σ' αρέσει να ακούς επιτυχίες. Γι' αυτό παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: www.radiomeri.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

Επιστρέψαμε αγαπουλές, number one radio show. Είμαι ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, απολαύσαμε Πέτρο Ιακωβίδη, σε αγαπάω όπως είσαι. Και παλιό τραγούδι από τους Ονειρά Μακλίν, πια 8 χρόνια αυτό το «Η ζωή μαζί με σένα». Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα και έρχεται και Αντώνης Ρέμος και Βασίλης Καράς, Παντελής Παντελίδης, Μαρσό, Κωνσταντίνος Αργυρός. Πολύ ωραία τραγούδια εδώ στην παρέα μας. Μείνετε. Διαβάζω ότι στην Ιαπωνία οι αιωνόβοι ξεπέρασαν για πρώτη φορά τους 100.000 στον αριθμό. Σχεδόν 9 στους 10 είναι γυναίκες. Καλά, παιδιά, τι περιμένατε. Διαβάζω, λες, το εφημερίδα εδώ πέρα, το μυστικό μακροζωίας. Αν το μυστικό ήταν πραγματικά μυστικό, θα το κάναμε όλοι. Λοιπόν, η γυρεότερη γυναίκα είναι η Κίσιμο το Φούγιο, είναι 114 από το Κιώτο. Γυρεότερος άνδρας είναι ο Κάτο Χικάρου, 112 ετών, από την Πολυκούμαμότο. 107.000 αιωνόβιους έχει αυτή τη στιγμή η Ιαπωνία. Ο Υπουργός Υγείας της χώρας δηλώνει ότι είναι ενθουσιασμένος που τόσοι πολλοί άνθρωποι ζουν μακρά υγιή και δραστήρια ζωή, αποδίδοντας την εξέλιξη στην πρόοδο της ιατρικής αλλά και της τεχνολογίας. Υγιεινή διατροφή και ο ενεργός τρόπος ζωής, ότι οι ηλικιωμένοι περπατούν πολύ, χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κάνουν ποδήλατο, ασκούνται με διατάσεις κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Ιαπωνία γερνά εδώ και χρόνια και βυθίζεται σε δημογραφική κρίση. Τι να πούμε κι εμείς, παιδιά.

Ακούτε την εκπομπή Number One Radio Show. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με χιούμορ και καλή διάθεση, σχολιάζει ό,τι συμβαίνει γύρω μας και ό,τι συζητιέται.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: απολαμβάνεις γλυκά χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.

Εδώ είμαστε αγαπούλια, επιστρέψαμε ένα Number One Radio Show. Είμαι ο Λαύρος Κωνσταντάρας. Το δικό της αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη έγραψε η Ντάρα. Για όποιον δεν θυμάται ποια είναι η Ντάρα, είναι η νικήτρια της Eurovision με το Bangaranga Bangaranga, η Βουλγάρα τραγουδίστρια, εντυπωσιακό κορίτσι. Είναι τόσο στενάχωρο. Αποχαιρέτησε λοιπόν 28χρονη νικήτρια της Eurovision μέσα από τα social media. Ανέβασε ένα story με το ακούγονταν το Gucci φόρεμα, αποκαλύπτοντας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την ίδια. Αυτό το τραγούδι είναι το soundtrack των παιδικών μου χρόνων. Ένα από τα αγαπημένα του αδερφού μου και το δικό μου, απόλυτα αγαπημένο όσο μεγαλώναμε. Είναι τρελό το πώς μπορεί ένα τραγούδι να κουβαλήσει τόσες αναμνήσεις στην παιδική μας ηλικία, το σπίτι μας, μια ολόκληρη περίοδο της ζωής μας. Μόλις το ακούω, όλα επιστρέφουν στο μυαλό μου. Σε ευχαριστώ για τη μουσική και για το ότι υπήρξε ένα τόσο όμορφο κομμάτι εκείνων των αναμνήσεων, η Ντάρα για τον Γιώργο Μαζονάκη. Που βλέπουμε ότι και αυτό ισχύει για όλους τους καλλιτέχνες, δηλαδή τους διαχρονικούς. Αυτή είναι η εξήγηση γιατί τους αγαπάμε τόσο πολύ ακόμα και δεν τους έχουμε γνωρίσει. Είναι για το ότι τα τραγούδια τους μας θυμίζουν ωραία πράγματα που ζήσαμε. Και όταν συνδέουμε ένα τραγούδι με ένα ωραίο γεγονός, θεωρούμε ότι ο τραγουδιστής φταίει για αυτό το ωραίο γεγονός. Δεν είναι έτσι. Και τους εξειδανικεύουμε πολλές φορές και τους μεγαλώνουμε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Όμως. Αυτό είναι το ωραίο σε αυτή την ιστορία. Αυτό γίνεται με τους τοπιούς, με τους τραγουδιστές, με τους καλλιτέχνες γενικά. Τους συνδέουμε με πολύ ωραία πράγματα και έτσι τους αγαπάμε ακόμα πιο πολύ.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unipharma.
3: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού, τηλέφωνο 22950-38-788. Zandas Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1 εδώ στον Heart 94,2.
5: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
6: Ψηρά, ξεκόλα.
7: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Αχ. Στο μέσο της εβδομάδας και 16 του μήνα.
1: 16 Σεπτέμβρη.
0: Από σήμερα στο δεύτερο μισό. Ε, τι ωραία, τι καλά.
1: Ναι, κρίνοντας από το πρώτο μισό,
0: πήγε περίφημα, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι θα πάει ακόμα καλύτερα το δεύτερο μισό. Βιβαλίκος μας και Δρομάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
1: Να ευχηθούμε σήμερα χρόνια πολλά στην Εφημία και τη Λουτμίλα.
0: Είναι και η Λουτμίλα, αυτό που το πας. Πρέπει να πούμε λιγάκι μερικά πράγματα, γιατί σήμερα κλείνουμε μία εβδομάδα από τότε που έφυγε ο Γιώργος Μαζωνάκης και εμείς δεν αναφέραμε τίποτα μία εβδομάδα, γιατί νομίζω ότι τα αναφέραν όλα οι άλλοι, έτσι, και δεν χρειάζεται κιόλας να λέμε και πολλά πράγματα σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Είναι...
0: Άντε, το έχεις εδώ να το πεις, πες το, γιατί θα σου πω κι εγώ τι πέρασε αυτές τις μέρες, δηλαδή θα σας πω τι πέρασε αυτές τις μέρες στο
1: σπίτι. Ο κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται διαφορετικά και τα συναισθήματά του και το πένθος του και τον τρόπο που το εκφράζει, και
0: πρόκειται... Εσύ τον είχες γνωρίσει από κοντά.
1: Εγώ τον είχα γνωρίσει σε αρκετά διαφορετικά επίπεδα. Mm-hmm, πέρα από συνεργασία, τον είχα γνωρίσει και προσωπικά.
0: Αυτό.
1: Τον έχω γνωρίσει, δηλαδή, τον πρωτογνώρισα σε προσωπικό επίπεδο πριν από περίπου 15-20 χρόνια.
0: Mm-hmm. Μια χαρά. Τώρα, όλο αυτό το... η μία εβδομάδα που έχει περάσει από το θάνατό του, αυτό που μπορούμε να πούμε εδώ με μεγάλη ασφάλεια είναι ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε. Δηλαδή, εμένα αυτό μου μένει στο μυαλό. Έτσι, στο σπίτι, ας πούμε, το δικό μου, έχω κλάματα μέχρι και το Σαββατοκύριακο που πέρασε, έκλαιγαν. Έτσι, δηλαδή, τέτοιο πράγμα εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Ας πούμε, όποτε έπαιζε ένα τραγούδι, όποτε βλέπαμε μια συνέντευξή του, ας πούμε, υπήρχαν κλάματα κανονικά, δηλαδή, το συζητάμε τώρα.
1: Να.
0: Και από εκεί βγαίνει και το συμπέρασμα αυτό που σας λέω, ότι μάλλον τον αγαπούσαμε περισσότερο από ό,τι νομίζαμε.
1: Σε πολλά σπίτια έγινε αυτό. Δηλαδή, είναι ένας καλλιτέχνης του οποίου τα τραγούδια και η μουσική έχουν αγγίξει πάρα πολύ κόσμο. Και όχι απαραίτητο κόσμο που ακούει ελληνικά.
0: Καλά, ναι, έτσι, βέβαια, εννοείται.
1: Γενικά. Γιατί δεν έπαιζε σε ένα ταμπλό μόνο. Έπαιζε σε πολλά.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε να πούμε πολλά. Μείνετε εδώ, καλωσορίσατε.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Λοιπόν, θέλω να σας προετοιμάσω. Μπορεί να έχουμε γκρίνια σήμερα. Έτσι δεν το κάνουμε πάντοτε αυτό, αλλά είναι Τετάρτη.
1: Γιατί, ρε φίλε,
0: και πολλές φορές.
1: Δεν φτάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Πολλές φορές, κοίτα, όταν γκρινιάζεις σημαίνει ότι θέλεις να γίνει κάτι καλύτερο στη ζωή σου. Δεν θέλεις να ζήσεις αυτό που ζεις. Θέλεις να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Καταλαβες. Λοιπόν, γκρίνια σήμερα. Ξεκινάω εγώ τουλάχιστον. Έτσι που το έχω αυτό, το σπορ. Παρακολουθώντας τον Τραμπ, να σας πω ότι εδώ και λίγες μέρες τον παρακολουθούμε σε νέες περιπέτειες. Όπως ας πούμε ότι η Σελήνη πρέπει να πάρει έτσι όνομα δικό τους, αμερικάνικο. Είναι αμερικάνικη Σελήνη, είπε πρόσφατα ο Τραμπ. Έτσι, το Νέο Μεξικό το ονομάζει Νέα Αμερική. Είναι και αυτό. Επίσης δήλωσε προχθές ότι υπάρχει μια νοσηρή συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι, και για σας που δεν παρακολουθείτε.
1: Μιλάμε για τρελό σολάρισμα, έτσι.
0: Τρελό, δηλαδή τώρα μιλάμε τώρα ότι αν πρέπει οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να περνάνε από ψυχολόγο πρώτα, τι να πούμε για τους πολιτικούς, τον έχουν κοιτάξει αυτόν τον άνθρωπο, ξέρω κι εγώ. Μην διαλυθούμε πρώτα και μετά πούμε «Α, έπρεπε να έχουμε κάνει και αυτό». Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ έχει εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, για σας που δεν παρακολουθείτε. Έτσι, και από ό,τι λένε οι μετρήσεις, οι οποίες είναι πολύ εμφανείς, δεν θέλει κανένας καταρχήν να φωτογραφηθεί μαζί του ή να πει ο Τραμπ κάτι γι' αυτό είναι θετικό. Δηλαδή τον έχουν τόσο μακριά, ακόμα και δικοί του. Μιλάμε τώρα για τους δικούς του. Έτσι, δεν μιλάμε τώρα για τους αντιπάλους. Έκανε μια προεκλογική συγκέντρωση τις προηγούμενες μέρες, όπου ήταν δηλαδή να μαζευτούν μόνο οι δικοί του από το δικό του το κόμμα. Mm-hmm. Και υπήρχαν πάρα πολλές άδειες καρέκλες. Βέβαια ο Τραμπ ως συνήθως έχει θέμα με το χρήμα, οπότε κάθε ένας που ερχόταν στην προεκλογική αυτή συγκέντρωση έπρεπε να πληρώσει 25.000 δολάρια. Και υπήρξαν άνθρωποι δικοί του που, επειδή δεν θέλουν να φωτογραφηθούν και να επικαλεστεί το όνομά τους, ναι μεν λείπανε από τις θέσεις, αλλά πλήρωσαν τα 25.000.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή πάρτα και εμείς σε βλέπω μεγάλε. Ξέρεις, σε τέτοια φάση.
1: Κοίτα, δεν έχω πρόβλημα να έρθει και εμένα να μου πει κάποιος πάρτα και εμείς σε βλέπω. Δεν θα χαθώ όμως, το δικό του πεδίο.
0: Δεν είσαι ακόμα τόσο αντιπαθής. Απλά έχεις το ίδιο ζώδιο, θα το θυμίσουμε και αυτό.
1: Λίσα κακιά όμως.
0: Δεν φταίω εγώ. Ευτυχώς δεν είσαι Τραμπ και είσαι συμπαθής, ρε παιδί μου, ξέρω κι εγώ.
1: Δεν με έχεις γνωρίσει καλά γι' αυτό.
0: Μπορεί και αυτό μετά από
1: τόσα χρόνια.
0: Τόσα χρόνια.

0: Ήρθε η ώρα να πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Ήρθε εκείνη η ώρα.
0: Επιβαλεί στο μικρόφωνο που μόλις είπαμε κάτι για τον Μαζονάκη. Έτσι, αισθάνεται λίγο κάπως και δεν μιλάει πολύ.
1: Εντάξει ρε παιδί μου τώρα.
0: Mm-hmm. Τώρα μετά από μια εβδομάδα...
1: Υπάρχει λόγος που δεν...
0: Τέλος πάντων.
1: Άμα κάτι σε επηρεάζει πάρα πολύ...
0: Έτσι.
1: Το αποφεύγεις.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, Κοσμάς και Δραμάδος και Επιβαλή, με λατινικούς χαρακτήρες, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να το θυμίσουμε αυτό. Χαιρετισμούς στο Γιώργο, αλλά και στην Κατερίνα, που μας έχουν στείλει εδώ μηνύματα τις τελευταίες μέρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις με το Σαν Σήμερα.

0: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
4: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία.
5: Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών,

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης. Καλώς ορίσατε, είναι 16 του μήνα, 16 του Σεπτέμβρη.
1: 16 Σεπτέμβρη,
0: βεβαίως,
1: λοιπόν.
0: Βεβαίως. Βιβαλίκος μας και Δερμάδος εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Αυτήν εδώ την ώρα ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Η ώρα να ρίξουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1462, ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο.
0: Γκατιλούζη, είπες.
1: Γκατιλούζη.
0: Α, ναι, άκουσα Γκατιλούζη και λέω. Τι ονόμα κι αυτό.
1: Εκείνος ο Γενουάτης λοιπόν παρέδωσε το κάστρο της Μυτιλίνης στο Σουλτάνο, το Μεχμέτ το Δεύτερο. Και οι Τούρκοι φυσικά, παρασπονδώντας, ξέσπασαν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές των Ελληνών κατοίκων. 1835, ο Άγγλος φυσιοδήφης Charles Darwin, γνωστός στην Ελλάδα ως Κάρολος Δαρβίνος, έφτασε στα νησιά Γκαλαπάγκος, στη Νότια Αμερική. Στις 5

εβδομάδες παραμονής του. Συγγνώμη. Έκανε παρατηρήσεις στο πλούσιο ζωικό βασίλειο του νησιού. 1934, Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, εμφανίζεται για πρώτη φορά και σε comic strip εφημερίδας. 1967, ο Σπυρίδων Μαρινάτος ανακαλύπτει σημαντικό προϊστορικό οικισμό στο ακροτήρι της Σαντορίνης. 1982, είχαμε σφαγές Παλαιστινίων από Λιβανέζους πολιτοφύλακες στα προσφυγικά στρατόπεδα Σάμπρα και Σατήλα του Λιβάνου. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 16 Σεπτεμβρίου.

0: μερικές φορές σκέφτομαι να παραιτηθώ, πραγματικά δηλαδή. Έτσι, όταν
1: τη
0: τσιμπάει
1: η
0: κουνούπη, όταν είναι να την τσιμπήσει η κουνούπη,
1: ναι,
0: και παραπονιέται, τη φέρνω αντικουνουπικό. Μόλις το σφέρνω αντικουνουπικό, αρχίζει και βύχει στον αέρα. Δηλαδή, πώς θα πάει αυτό τώρα,
1: τι να φέρω, τι εννοείς,
0: σιρόπι, σιρόπι.
1: Αχ, κάτι με πρόπολη.
0: Ένα σιρόπι.
1: Θα μου κάνεις χαρή.
0: Τι έχουμε, για λέγε.
1: Έχουμε ένα love story.
0: Μόνο ένα, αυτά είναι, γι' αυτό δεν έχουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Άκου τώρα. Έχουμε ένα ροζ σκάνδαλο σε νατοϊκή βάση στη Βρετανία, ανάμεσα σε έναν Ισπανό διοικητή και Βρετανίδα ρωσικής καταγωγής όμως, που γνώρισε μέσω Tinder.
0: Καλά, αυτό δεν είναι, είναι κατασκοπικό αυτό, δεν είναι ερωτικό.
1: Παιδί μου, οι άνθρωποι γνωρίστηκαν μέσω Tinder και αναπτύχθηκε κάτι ωραία,
0: αποκλείεται, οι άλλοι θα ήταν κατάσκοπος και έψαχνε στο Tinder και καλά αν υπάρχει αυτός. Καταλάβε εσύ το αντίθετο, τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτοί οι δύο άρχισαν το νταλαβέρι, το πήραν χαμπάρι στο ΝΑΤΟ και ξεκίνησε βάρεσε συναγερμός. Γιατί σου λέει ότι αυτή αποκλείεται να τον εθέλει έτσι για τις χάρες του.
0: Μα και την ομορφιά του. Είναι. Λογικό δεν είναι.
1: Γιατί είναι, παιδί μου.
0: Γιατί είναι δάχτυλος ρωσικός.
1: Ο αξιωματικός τέθηκε σε διαθεσιμότητα και το προσωπικό της βάσης του αφαίρεσε την άδεια εισόδου και ο διοικητής του του απαγόρευσε την πρόσβαση. Το 25 απομακρύνθηκε, σου λέει, από τη βάση και τον στείλαν πίσω σπίτι του. Η 49χρονη αρνείται τις κατηγορίες περί κατασκοπίας και δηλώνει ότι είναι θύμα διάκρισης λόγω της καταγωγής της και υποστηρίζει ότι δεν έχει αποδειχτεί τίποτα εις βάρος της.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Δεκτό, το ακούμε και αυτό.
1: Κατά, είναι μερικές δουλειές που δεν σε αφήνουν ούτε να ερωτευτείς.
0: Να γιάσεις. Πρέπει να ερωτευτείς Ρώσο, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ο συγκεκριμένος έπρεπε να ερωτευτεί.
0: Μια άλλη.
1: Να το ήτησα.
0: Όχι, άλλη. Έχει τόσες επιλογές, τόσες χώρες δηλαδή. Στη Ρωσία θα πας. Τι στο καλό.
1: Τώρα σου λέει, ο Ισπανός αξιωματικός έχει καταγγείλει ότι υπέστη επαγγελματική και κοινωνική απομόνωση.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Έχουν ξεκινήσει δικαστικό αγώνα.
0: Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά.
1: Η αγάπη θα θριαβεύσει, βρε, στο τέλος.

0: Εν τω μεταξύ, παρόλα αυτά που λέγονται και διαβάζουμε έτσι, γιατί είπαμε η Τετάρτη θα είναι λίγο γκρινιάρικη, μάλλον θα μας βγει.
1: Εσύ γκρινιάζεις, εγώ
0: δεν αναπαράγουν τα μέσα τα δικά μας. Ας πούμε, τη δήλωση του Πούτιν που είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, δεν μας κάνετε, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρεται ως Ευρώπη. Έτσι, ακόμα και να μας είχατε παραδοθεί, είσαστε τελείως άχρηστοι. Τι να σας κάνουμε. Ούτε πόρους έχετε, ούτε παραγωγή έχετε. Τι να σας κάνουμε ακριβώς. Αυτό δεν το κάνανε αναπαραγωγή πολύ. Το κρύψανε λίγο.
1: Η φάση είναι ότι δηλαδή, δεν έχεις πόλεμο. Νόημα να ασχοληθώ μαζί σου.
0: Ναι, αυτό. Και νομίζω ότι δεν έχει νόημα γενικότερα να πιστεύουμε ότι οι Ρώσοι που μας έδιναν πριν από λίγα χρόνια αέριο και περνούσαμε μια χαρά, ειδικά εκεί η Γερμανία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, έτσι φτηνό σε σχέση με αυτό που παίρνουμε τώρα, θέλει ξαφνικά το κακό μας. Έτσι. Και εκτός όλων αυτών άκουγα και άλλα πράγματα περίεργα, έτσι, τα οποία φυσικά ξεφεύγουν της μουσικής και της επικαιρότητας. Τύπου ότι υπάρχουν Έλληνες εφοπλιστές που μεταφέρουν πώς το λένε, καύσιμα από Τουρκία σε Ισραήλ π.χ. Ή οι Έλληνες μεταφέρουν ρώσικο πετρέλαιο, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Τι να σου πω. Δεν θα μάθεις.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι μετά από όλα αυτά, ποιος πόλεμος, ρε παιδιά. Υπάρχει πόλεμος. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Έχουμε άλλη μια ώρα μαζί.

Ακόμα περπατώ απλά το να σε δω. Ακόμα πιο πολύ επίγει να πέσω στην αγκαλιά σου, να ξεκουραστώ. Ξαφνούν τα πόδια μου, παγώσαν όταν σ' είδα να πλησιάζεις. Και το στόμα μου δεν μπόρεσε κουβέντα να σου πει. Το σκοτάδι μου άρχισες να γλυκοχαράζεις. Δεν τυχαίο με την ώρα βλέπεις πήγαινα σορτή.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 12.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Έχεις γενέθλια?
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα?
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα καταστήσεις?
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
7: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
6: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου.
9: Ξηρά! Ξεκόλα!
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή μετά το διάλειμμα και τη διαφημίση, τη μουσική. Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, η Βιβαλή εδώ. Καθημερινά μαζί σας 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρέουλα τις περνάμε.
0: Να ξεφύγουμε από την κρίνια, τέλος πάντων.
1: Πώς το είπα,
0: είδες, λέω να το αλλάξω από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε που είχαμε τις μαυρίλες μας. Έτσι, να μην το συνεχίσουμε. Λοιπόν, καταγράφησαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το έχουμε ξανακάνει αυτό μέσα στο καλοκαίρι, αλλά καταγράψαμε ένα περίεργο event που έχει τύχει στη Μύκονο μέσα στο καλοκαίρι.
1: Τι συνέβη και πάλι.
0: Έτσι πάλι, το καλοκαίρι στη Μύκονο, έτσι, υπήρχε ένα περίεργο event.
1: Θα με σκάσεις.
0: Γυμνή γυναίκα,
1: ναι.
0: Στρωμένη πάνω σε τραπέζι,
1: ναι.
0: Ολόγυμνη όμως.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, σε ρόλο πιάτου, λέει.
1: Το έχουμε δει στο Sex and the City.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πριν από,
0: ναι,
1: πάνω από 10 χρόνια.
0: Και είχε πάνω φαγητό.
1: Ναι.
0: Το οποίο ήταν μόνο ομού. Δηλαδή τύπου σούσι, σαλάμι, ξέρω και εγώ.
1: Ακριβώς, νομίζω με σούσι το είχαμε,
0: ναι,
1: δει στο
0: Sex and the City. Πράγματα για τους καλεσμένους. Η ίδια της είπαν ότι για 3 ώρες πρέπει να είναι γυμνή και ακούνητη.
1: Ακούνητη, αμίλητη, αγέλαστη.
0: Ναι, ναι, για να πάρει 5.000 ευρώ στο τέλος. Ελληνικός τουρισμός, ρε παιδί μου. Εξέλιξη.
1: Αυτή δεν είναι η εξέλιξη.
0: Έτσι, συγγνώμη. Δεν είναι ωραία αυτά, έτσι, που έρχονται από όλα τα μέρη της γης εδώ και περνάνε έτσι υπέροχα. Και εμείς έχουμε τέτοιες ευκαιρίες.
1: Και δεν δίνουμε καμία σημασία όμως, ε.
0: Τι να πω κιόλας. Πραγματικά τι να πω.
1: Θα τσιτσιδονώσουν για να γίνεις πιάτο.

0: Αχ.
1: Έχει ωραίες ιδέες αυτό εδώ το κορίτσι απέναντι μερικές φορές.
0: Εγώ.
1: Αλλά όπως συνήθως τα έχουμε πει αυτά, λέγονται όλα τα καλά εκτός αέρα. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, διαβάζω εγώ τίτλο τώρα.
1: Για λέγε.
0: Γυναίκα έκανε στριπτίζ και προέβη σε άσεμνες πράξεις την ώρα πτήσης.
1: Α, το συνεχίζεις τώρα.
0: Ε, μα τι να σου κάνω.
1: Άκουσε γυμνή γυναίκα και λέει δεν βρίσκουμε ένα νέο για γυμνή γυναίκα ακόμα.
0: Πτήση της American Airlines. Αχα. Η οποία είχε ως προορισμό το Μαϊάμι.
1: Ωραία, και τι έκανε αυτή μες στο αεροπλάνο.
0: Τσιτσιδώθηκε, παιδί μου. Έκανε το στριπτίζ εκεί πέρα μπροστά στον κόσμο.
1: Το έκανε όμως το στριπτίζ. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή. Ούτε βγήκε από τα ρούχα της γιατί την ευρίασε.
0: Όχι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Λοιπόν. Η γυναίκα έγινε αντίληπτη από τους άλλους επιβάτες για αυτή την άσεμνη συμπεριφορά.
1: Ναι, κοκκίνησαν οι άλλοι. Τι να πω.
0: Δεν έχει γίνει γνωστό αν το πλήρωμα χρειάστηκε να λάβει πρόσθετα μέτρα την ώρα της πτήσης για να την περιορίσει. Να σου πω.
1: Δεν μας τυχαίνουν εμάς αυτά στα αεροπλάνα που πετάμε. Κατά καιρούς δηλαδή, το έλεος δηλαδή. Διαμαρτύρομαι.
0: Τώρα. Εμένα είχε σηκώθηκε... πιει η κοπέλα και ζαλίστηκε. Ποιος ξέρει.
1: Όχι μωρέ, το έκανε, ήταν συνηθισμένη σε τέτοια. Δεν την πείραζε.
0: Και πού το ξέρεις.
1: Να τσιτσιδωθεί μπροστά στον κόσμο. Κατάλαβες.
0: Μπορεί να έχει βάλει κανένα στοίχημα. Τα πετάς, όχι δεν
1: μπορεί,
0: τα πετάς. Καταλαβαίνεις.
1: Και αυτό, και αυτό. Και αυτό παίζει. Και μετά μιλάμε για γκαντεμιά. Δηλαδή να πετάω εγώ στον αέρα. Καταλάβες και να σηκωθεί η τσιγκάνα με τα παιδιά της και να θέλει οπωσδήποτε στον αέρα να ανοίξουν οι πόρτες, να πάρει αέρα, να κάνει βόλτα το μωρό της.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτό το έχουμε διαβάσει αυτό.
1: Το έχεις διαβάσει αυτό, το έχω ζήσει εγώ. Ήμουν μέσα στο
0: αεροπλάνο. Το έχουμε διαβάσει κιόλας.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω, αυτό έγινε. Μόνο στις πτήσεις που πετάω μου γίνονται αυτά.
0: Καμία να τσιτσιδωθεί. Να μην πάμε κάπου μαζί.
1: Καμία να τσιτσιδώνεται έτσι δωρεάν, ρε παιδί μου, κάτι να περάσει η ώρα μέχρι να προσγειωθεί το αεροπλάνο, τίποτα.
0: Σε έχει φλερτάρει ποτέ αεροσυνοδός?
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Πώς να σε φλερτάρει, να. Δηλαδή τι, να κάνει τη δουλειά της και να κολλήσει σε ένα, ας πούμε. Πώς αλλιώς. Έχουν γίνει άλλα πράγματα χωρίς αεροσυνοδούς.
0: Είναι λίγο παραπάνω φιλική, βρε παιδί μου.
1: Λίγο παραπάνω φιλική, αλλά δεν ήταν αεροσυνοδός. Μπορεί να ήταν κάποιο άλλο επάγγελμα.
0: Πιλότος.
1: Ναι, άντρας.
0: Α,
1: ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις και τα τυχερά σου.
1: Όχι, παιδί μου, σε αεροπλάνα. Δεν έχουμε εμείς τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Καλαβές. Αυτά είναι τα τυχερά. Παίρνεις το αεροπλάνο. Και για να περάσει η ώρα, τσιτσιδώνει τι άλλο δωρεάν. Μια χαρά.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε. Έχουμε social media, Επιβαλή, Κόσμος και Δαρμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι μας βρίσκεται, έτσι επικοινωνούμε, έτσι τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, και τώρα και μετά την εκπομπή μπορεί να συμβεί αυτό.
1: Ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που έχετε καταλάβει το θέμα που υπάρχει με μένα και με τα social media και πλέον μου στέλνετε και το μήνυμά σας για να κάνω και αποδοχή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μου εξηγείτε. Σε ακούω εκεί.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, έρχονται διαφημίσεις, σε λίγα λεπτά και πάλι εδώ.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2.
2: Ξηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τετάρτη, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό. Τι κάνουμε, πώς είμαστε, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Πώς περνάμε γενικότερα, βρε παιδί μου.
0: Είναι και αυτό, το πώς περνάμε.
1: Λοιπόν, Κοσμά.
0: Έχετε εντάξει όλα καλά με τα σχολεία, ξεκινήσατε.
1: Τι να ξεκινήσουνε, βρε άνθρωπε.
0: Ακόμα όχι.
1: Πόσα σχολεία δεν έχουν ακόμα.
0: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
1: Όλους τους δάσκαλους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν σωστά.
0: Έτσι, είναι αυτό το οποίο ψηφίζεις τους ίδιους που κάνουν τα ίδια. Γιατί δεν σ' αρέσει να, οι δάσκαλοι να ξέρουν που θα πάνε μέχρι 31 Ιουλίου και να ξεκινάει το μάθημα στις 11 ή 14 Σεπτεμβρίου. Θέλεις περισσότερο χρόνο.
1: Είναι μία από αυτούς τους αγανακτισμένους γονείς όπου το παιδί δεν έχει ακόμα σταθερό δάσκαλο. Είναι με κάποιο αναπληρωματικό εκπαιδευτικό, ο οποίος έχει πάει για άλλη δουλειά στο σχολείο.
0: Χαμένα μαθήματα.
1: Και επίσης δεν λειτουργεί το ολοήμερο, γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα όλες τις τοποθετήσεις.
0: Άλλη μόνο. Είναι δυνατόν να λειτουργήσει.
1: Περνάμε πολύ ωραία και βγαίνει
0: υπέροχα
1: έξω.
0: Και συνηθισμένα, γιατί αυτό το γίνεται χρόνια, δεν είναι τώρα.
1: Αν απουσιάσω δηλαδή από το μικρόφωνο κάποια στιγμή, θα ξέρετε. Ή αν ακούσετε κάποια παιδική φωνή επίσης. Να περνάει από το μικρόφωνο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον φέρω μαζί μου κάποια στιγμή.
0: Έτσι. Αντί για να είναι στο σχολείο, ας πούμε.
1: Αντί για
0: να.
1: Ναι, δεν κάπως. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το πρόγραμμα.
0: Τι να πεις. Είμαστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή πόσα χρόνια, έτσι, και λέμε το ίδιο πράγμα. Τέτοια εποχή.
1: Δεν έχει αλλάξει,
0: δεν
1: κάτι,
0: έχει αλλάξει κάτι. Είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα ίδια και μας έχουν γραμμένους κανονικά, και εμείς που ψηφίζουμε τα ίδια και τους έχουμε εκεί να αλλάξει τους ίδιους. Δεν λέμε να, ας πάμε να ψηφίσουμε κάποιον άλλο, παιδί μου, άγνωστο. Δεν ξέρεις, μπορεί αυτός να ενδιαφερθεί λίγο περισσότερο για την καθημερινότητά μας, ας πούμε.
1: Ναι, και μετά ξύπνησες.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, Κοσμά, θέλω να, σκεφτείς κάτι.
1: Τώρα που σε λίγο φεύγουμε.
0: Αυτό, θέλω να σε βάλω σε σκέψεις.
1: Χαλάσουμε θεία ουσία πάλι.
0: Έστω ότι είσαι η Taylor Swift.
1: Τι ωραίο.
0: Ε, ωραίο.
1: Ωραία. Τέλειο.
0: Και ενημερώνεσαι ότι κάποιοι επιστήμονες δώσανε το όνομά σου σε κάτι μαλακόσωμους κοριούς.
1: Αυτό το κοριό πώς θα το πούμε που είναι άγνωστο? Θα το πούμε Taylor Swift. Κάπως έτσι, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μωρέ.
0: Πώς θα ένιωθες άμα ήξερες ότι βγαίνεις και σε κοριό?
1: Λίγο μουδιασμένος βέβαια. Αλλά αν θέλω να παρηγορηθώ και να μην παρεξηγηθώ, θα πω εντάξει ρε παιδί μου, και να πεθάνω εγώ θα υπάρχει αυτός ο Μίκητας. Ξέρω εγώ τι είπαμε, κοριός.
0: Κοριός καλέ.
1: Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Μαλακόσωμη κοργή.
1: Αυτό είναι. Κοριός με ονοματεπώνυμο.
0: Και όλα αυτά γιατί η επιστήμονας που έκανε την ανακάλυψη ήταν πάντα φανατική θαυμάστρια της Taylor Swift. Και ήθελε να την τιμήσει. Και έβγαλε τους κοριούς Taylor Swift.
1: Αυτό είναι. Εκεί μπορούσε να επιδράσει. Εκεί αυτό έκανε και εκείνη η κοπέλα. Τι να κάνει τώρα?
0: Μα κουριό ρε φίλε.
1: Δεν μπορούσε.
0: Ούτε καν μια πασχαλίτσα όμορφη, έτσι κάτι να πεις ένα ωραίο. Κάτι.
1: Παιδί μου, θα μπορούσε να ήταν η γυναίκα αυτή στην NASA που δίνει τα ονόματα και να ήταν ο πύραυλος Taylor Swift.
0: Ένα αστέρι, κάτι.
1: Ένα αστέρι τώρα.
0: Κομίτης, ένα αυτό, κάτι.
1: Κομίτης κι εσύ.
0: Όχι.
1: Αλλά κοριός. Κοριός. Λοιπόν, μαλακόσωμος κοριός Εύη Βαλή.
0: Δεν ακούγεται πολύ ωραίο?
1: Τι να πω, τουλάχιστον η Taylor Swift έχει συνηθίσει τα καλά. Οπότε αυτή η πώς το λένε, η διασημότητα ας πούμε να λέγεται ο κοριός έτσι, το όνομά της δεν ήταν και πολύ καλό.
0: Το ακόμα χειρότερο θα ήταν μια κατσαρίδα ας πούμε.
1: Εγώ ας πούμε, επειδή είμαστε άγνωστοι εμείς στον κόσμο, εντάξει, μια χαρά, καλό θα ήταν.
0: Δέχεσαι και τον κοριό? Δηλαδή ένας κοριός Κοσμάς Κατραμάδος θα σου άρεσε?
1: Καμάκι, σε γυναίκα εγώ.
0: Ο κοριός.
1: Όχι, εγώ έχω το όνομα. Ο κοριός έχει πάρει το δικό μου το όνομα. Είμαι βαλή παγκοσμίως.
0: Το βλέπεις αυτό το κοριό που κρατάω εδώ? Έχουμε το ίδιο όνομα τεπώνυμο.
1: Αχ, Παναγία μου.

0: αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, αλλά αύριο Πέμπτη θα είμαστε εδώ παρέα μαζί σας την ίδια ώρα.
1: Βεβαίως. Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Θεού θέλοντος. Να περάσετε όμορφα τις επόμενες ώρες, τις ημέρες και τις νύχτες σας μέχρι να ξαναβερθούμε σε 22 ώρες παρακαλώ. Έτσι εδώ στο ραντεβού μας.
1: Μέχρι τότε πολλά πολλά φιλιά από
0: είπε μας. Ο κοριός.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι μία.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρίπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans, ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντα Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950-38-788. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: είμαστε εδώ, η εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε.
1: Δεν ήταν πολύ αρχή, δεν ήταν πολύ αρχή Μπουρμπουλήθρες.
2: Δεν μοιάζει για Μπουρμπουλήθρες αυτό
1: κοίτα, που έκανε. Κοίταξε Μελάνη.
2: Ναι, ναι.
1: One, two, three, four.
2: Μπουρμπουλήθρες! Είπε γιατί είναι τέσσερα, αφού είπαμε δεν μετράμε σε τέσσερα. One, two, three θα λέμε, Μπουρμπουλήθρες.
1: Γιατί με διορθώνεις και μου χαλάς την υπέροχη διάθεση που έχω από την αρχή της εκπομπής.
2: Σε άφησα να ολοκληρώσεις το μέτρημά σου και μετά μπήκα
0: στην... Το λανθασμένο
1: μέτρημά σου. Ωραία, πάμε πάλι.
2: 4, 5, 6, 7, 8 και...
0: Μπουρμπουλήθρες!
2: Με τον Στάθη Μπόγδανο.
1: Με τον Ντόλι Αγγελακόπουλο.
2: Με τη Μέλανη Μιλένοβα και στη ρύθμιση του ήχου τον Βασίλη Ικόγνητο.
1: Τον μοναδικό Βασίλη Ικόγνητο.
0: Δεν υπάρχει άλλος.
2: Εντάξει, νομίζω ότι είναι περιττό πλέον να λέμε και επίθετα, γιατί πλέον ο κόσμος
1: ξέρει ο κόσμος ότι θα μείνουμε μόνο εγώ και ο Βασίλης. Μετά τις ψήφους που έχετε στείλει ότι θα φύγει ο Ντόλις και η Μέλανη.
0: Ψέμα. Εγώ δεν έχω δει καμία.
2: Πάμε να μαγειρέψουμε τις ψήφους και επιστρέφουμε σε λιγάκι πάλι μαζί.

0: 16 Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι, μόλις περάσαμε στο δεύτερο μισό του μήνα.
1: Του
0: υπέροχου μήνα. Ναι, μυρίζει ακόμα καλοκαίρι αυτός ο μήνας. Όλα τα χρόνια νομίζω έτσι ήταν. Πάντα ο Σεπτέμβρης ήταν ένα μεταβατικό στάδιο από το καλοκαίρι έτσι στο φθινόπωρο.
2: Καλά, δηλαδή. Εμείς εδώ γενικά στην Ελλάδα φθινόπωρο δεν έχουμε, γιατί μέχρι και τον Νοέμβρη.
0: Άντε πάλι, ρε παιδί.
2: Μέχρι και τον Νοέμβρη κυκλοφορείς με κοντομάνικα και σαντσάκια.
0: Ναι, ναι, εντάξει, ναι, το ξέρουμε. Δίκιο έχει.
3: Για μίλησα. Παρίσκει μόνο.
0: Γι' αυτό εμείς τώρα εδώ. Πάμε να δώσουμε μια πάσα στη Μέλλαν. Μέλλαν, τι έχεις να μας πεις?
2: Εγώ θέλω να πω χρόνια πολλά σε πάρα πολλούς φίλους μας.
0: Στη μαμά μου, στην παπά
2: στην μαμά μου, στην παπά μου. Στον Έφημο, στην Εφημία, στην Εφήμη, στην Έφη, στην Εφημούλα, στην Εφούλα, στη Φούλα, στη Λουντμίλα.
1: Στη Λουντμίλα.
0: Στη Λουντμίλα.
2: Λουντμίλα, ναι.
0: Γιατί
2: σήμερα γιορτάζει.
0: Γιορτάζει, γιατί είναι
2: ελληνικό. Στον Μελιτίνο. Στην Στην Μελιτίνη, Μελιτινή, Μελιτίνα, Μελίτη, στον Μελίτη, στην Μελίτη, Μελίνα, θα έχετε φαντάζομαι.
0: Εντάξει, ναι. Και Μελίτη, ξέρω ότι το κοριτσάκι αυτό που έπαιζε στο Γυναίκα Δίχως Όνομα, που έκανε την κόρη της πρωταγωνίστριας.
2: Αυτή, γιατί θα γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά, Μελίτη, χρόνια πολλά.
2: Ναι, χρόνια πάρα πολλά.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι τρομερό.
1: Ευχαριστώ.
0: Ευχάριστο.
1: Ωραία.
0: Η Μέλανη Μιλένοβα θα μας πει τα social.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Εγώ είμαι εδώ.
1: Για πες μας, Μέλανη.
0: Πες μας, Μέλανη.
2: Εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, η Μέλανη.
2: Θα μας βρείτε. Τώρα δώστε προσοχή. Εδώ που είμαστε μεταξύ μας. Τα λέμε μεταξύ μας. Δώστε προσοχή. Θα μπείτε στο Facebook, θα πατήσετε στο search Μπουρμπουλήθρες. Θα βγούμε εμείς πρώτοι. Θα βρείτε ένα γαλάζιο έτσι. Μια εικονίτσα, ρε παιδί μου. Θα πατήσεις μέσα. Πατάς like, πατάς follow. Πας μετά από κάτω στο Instagram. Ξαναπάς στο search, γράφεις Μπουρμπουλήθρες. Ξαναπατάς follow, like κτλ. Και άμα έχεις και διάθεση έτσι και στο τσακίρι το κέφι, στέλνεις και ένα μηνυματάκι.
1: Αλό, ρε παιδιά.

Τρελαθώ. Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

0: quiz.
1: Άντε, για πες το quiz.
0: Quiz για να δω πόσο καλά ξέρετε ενδυματικές ορολογίες.
1: Καλά, το έχουμε.
2: Εντάξει. Ξέρεις πόσες ξέρω.
0: Καμία.
2: Μπλούζα, παντελόνι, φούστα.
0: Τι είναι το μιλιτέρ.
1: Το μιλιτέρ είναι στρατιωτικό.
0: Τι στρατιωτικό.
1: Παραλλαγή. Ενδυμασία, παραλλαγή.
0: Στυλ. Αυτά τώρα να τα σκέφτεστε, τώρα με βάση τη γυναίκα, έτσι ό,τι σας λέω.
1: Ωραία, να φοράει χακή παραλλαγή.
0: Καλά τα πάμε.
1: Να φοράει
2: παραλλαγή.
1: Φυσική οθήκη. Τελαμόνα.
0: Για πείτε μου τι είναι.
2: Να πιάνει φάκελο το κρεβάτι της. Τι κάνεις με μιλιτέρ.
0: Τι είναι το κοκτέιλ.
2: Αυτό που πίνουμε.
1: Να φοράει ό,τι χρώματα να είναι μεταξύ του. Στην Φλωρινιό τη σχέση.
3: Μια βραδινή τουαλέτα.
0: Όχι, κοντά είσαι. Α, είναι... Πού το βρίσκουμε το κοκτέιλ συνήθω.
2: Περίμενε. Καταρχήν πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Ρούχα.
2: Πρέπει να σπάσουμε τη λέξη.
0: Όχι. Σκεφτείτε ρούχα.
2: Ωραία, να τη σπάσουμε.
0: Το κοκτέιλ σε τι είναι, σε τι γυναικείο είναι.
1: Σε τι γυναικείο.
0: Ρούχο, ρε παιδιά, σε τι γυναικείο ρούχο είναι.
2: Το κοκτέιλ.
1: Τι λέει ρε παιδιά.
2: Εννοείς αν σου χυθεί, σε ποιο ρούχο θα σου χυθεί.
0: Το κοκτέιλ παιδιά συνήθως το χρησιμοποιούμε σε φόρεμα ή φούστα. Βοηθάω τώρα εγώ. Και τι μπορεί να είναι.
2: Όχι, δεν βοηθάς
1: καθόλου. Τι
0: εννοεί. Μπράβο Βασίλη. Είναι όταν είναι ένα ρούχο, ένα φόρεμα ή μια φούστα μάξι και ουσιαστικά ανοίγει κάτω από το γόνατο.
2: Σαν αυτή που φοράει ο Βασίλης. Δηλαδή είναι κολλητή στα μπούτια και ανοίγει πιο κάτω σαν καμπάνα.
0: Ακριβώς. Ανοίγει από κάτω και.
1: Και αυτό λέγεται κοκτέιλ.
0: Αυτό λέγεται κοκτέιλ.
1: Μάλιστα. Ωραία. Για τι άλλο έχεις να μας πεις.
0: Boyfriend.
1: Boyfriend. Δίνεσαι τα ίδια με τον boyfriend.
0: Πού το συναντάμε συνήθως.
2: Το boyfriend.
0: Ναι, σε
2: τσόρ. Στο σπέτι.
3: Γιάννης Μαρία Facebook.
1: Α, παίρνεις μια φούστα και γράφεις πάνω Γιάννης Μαρία Love Forever. Τι είναι, δεν ξέρω.
0: Τζιν. Boyfriend τζιν. Δεν τα έχετε ακουστά τα boyfriend τζιν.
2: Boyfriend τζιν.
1: Δηλαδή φοράς το παντελόνι του φίλου σου.
0: Όχι, είναι τα γυναικεία τζιν τα οποία έχουν την κόψη ουσιαστικά των αντρικών τζιν.
2: Ναι. Ότι είναι σαν τσουβάλι πάνω και σε χάλια.
0: Δεν είσαι χάλια.
2: Είναι χάλια είσαι άμα βάλεις αυτά
1: τα τώρα φαντάσου να πάει να βάλει το δικό μου το τζιν ή Δήμητρα.
0: Γι' αυτό λέγονται boyfriend jeans. Γιατί δεν φοράει το δικό σου σαν δικό σου. Υπάρχει κατηγορία boyfriend jeans στα μαγαζιά.
2: Το κατακρίνω, το κατακρίνω και θέλω όλοι οι άντρες να φτιάξουμε ένα κίνημα που θα τα κάψουμε όλα αυτά. Θα βρούμε ένα μέρος και θα τα κάψουμε στην παραλία.

0: εσένα υπάρχουν πολλά.
1: Μελανή, να σε ρωτήσω σχετικά με το quiz αυτό. Η συνέχεια περιλαμβάνει και girlfriend's jean.
2: No, αλλά υπάρχει το high-waisted jean.
3: Το high-waisted.
1: High-waisted.
2: Τι είναι το high-waisted, ούτε αυτό δεν ξέρετε.
4: High-waisted πάντως είναι
1: σκουπίδια. Waisted είναι το τελειωμένο.
2: Ψιλό-waisted. Ναι, ρε παιδιά.
3: Τα ψιλόμεσα.
2: Ναι.
3: Καλά, αυτά είναι τελείως χάλια.
2: Τέλεια είναι τα ψιλόμεσα και είναι και τάση εδώ και δύο χρόνια.
1: Είναι για αυτές που έχουν κυταρίτιδα κάτω από τον αφαλό και τον κρύβουν με το τζιν που είναι κάτω από τα βυζιά.
2: Εσύ έχεις μείνει 5 χρόνια πίσω που φοράγανε τα χαμηλοκάβαλα και ήταν και χάλια.
3: Και ήταν υπέροχα. Και
4: ένα μαγιό πες όμως φέτος.
2: Φέτος καλά. Είναι μπράβο Βασίλη.
3: Παιδιά όσα μαγιό
1: είναι. Βασίλη, ένα σου πω.
4: Όπως τα λέω, χαμηλομάσχαλα.
2: Παιδιά, είναι καλό γιατί ο Βασίλης παίρνει δώρο στη γυναίκα του από ό,τι φαίνεται και ξέρει τι να της πάρει.
3: Παιδιά, έτσι και εγώ είμαι πολύ υπέρ των μαγιό που δεν είναι ψηλό.
1: Χαμηλομάσχαλα, πώς τα λένε αυτά.
2: Ψιλόμεσα, ψιλό.
3: Δεν μ' αρέσουν αυτά που κρύβουν γενικά. Το πιο ωραίο πράγμα πάνω στη γυναίκα.
2: Να είναι γυμνή, θα πω.
3: Όχι, αγαπημένη μου Μέλανη. Το πιο ωραίο πράγμα, να ξέρετε, να σας πούμε και εμείς οι άντρες τι μας αρέσει. Μπας και το βάλετε στο μυαλουδάκι σας και δούμε και εμείς σας. Γενικά, δούμε βασικά. Όχι να δούμε ας πριμέρα. Είναι πάρα πολύ σεξι πάνω στο γυναικείο σώμα η καμπύλη που κάνει στη μέση σας.
2: Καλά, δεν
3: μέση προς γλουτούς.
1: Ναι, εντάξει.
3: Άμα βάλεις το ψηλό μέσο.
1: Αυτό τα κρύβει όλα.
2: Κρύβεις. Δεν τα κρύβει. Όχι,
4: σε πληροφόρο τα αφήνει πιο εκτεθειμένα.
2: Ναι.
4: Λίγο κάτω από τη μασχάλη.
2: Είναι πάνω από το κόκαλο. Σκέψω ότι ξεκινάει το μαγιό πάνω από το
1: Στάθη,
2: κόκαλο.
1: Εδώ. Ο Στάθης έχει μπερδευτεί αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Στάθης αναφέρεται στα μαγιό τα οποία είναι κανονικά μαγιό και απλά είναι πιο σηκωμένα προς τα πάνω. Δεν λένε αυτό.
2: Αυτά ξεκινάνε πάνω από το κόκαλο και καταλήγουν κάτω από τη μασχάλη. Ισχύει αυτό που λέει.
3: Αυτά δηλαδή είναι ολόσωμα.
2: Δεν είναι ακριβώς ολόσωμα, είναι πολύ απελευθερωμένα.
3: Ολόσωμα χωρίς τυράντες είναι.
2: Τέλος πάντων, πάμε λίγο παρακάτω. Τι είναι το τσάνκι?
1: Εγώ θα έλεγα να μας το πεις τώρα, να κάνουμε διαλυματάκι και επιστρέψουμε τα γιοντς.
3: Μετά θα δούμε τι είναι το τσάνκι.

0: κακό εαυτό μου.
1: Για πείτε μου.
2: Το τζάνκι.
3: Λοιπόν, πριν το τζάνκι.
1: Τζάνκι.
3: Απαραίτητο αξεσουάρ αντρών στην παραλία φέτος ήταν γυαλιά με καθρέφτη. Να μην βλέπουν τα μάτια σου.
1: Τι να με βλέπουν
2: γιαγιά
1: τα μάτια σου.
2: Γιαγιά οξυγονοκόλλησης.
1: Τι να με βλέπουν τα μάτια σου.
2: Τα τσάκι.
3: Έλα τώρα. Δεν γίνεται αυτά που συνέβαιναν.
2: Εγώ ξέρω το τσάκι. Όχι το τζάκι τσάν, το τσάκι την κούκλα.
3: Τσάκι την κούκλα.
2: Τσατανά.
1: Είναι κάτι ογκώδες θα βοηθήσει.
3: Το τσάκι.
1: Ναι.
3: Το τσάκι. Mm.
2: Τσάκι είναι κομμάτι στην ουσία, άμα πάμε να το μεταφράσουμε. Τσάκι.
1: Ναι, είσαι κοντά ας πούμε.
2: Ναι.
1: Έχει δύο έννοιες.
2: Στη
1: τι
2: μόδα
1: τα κούνια είναι πολύ φέτος στη μόδα, που σιγά μην έχετε ιδέα, αλλά είπα να ρωτήσω.
2: Τι πώς ρωτάς. Αυτά που έχουν τα κουνάκι μπροστά.
1: Μπράβο, τα ογκώδες, τα μεγάλα.
2: Αυτός εδώ ρε.
3: Ρε Βασιλή, δηλαδή Βασιλή, το ότι το εξήγησες, το ότι το εξήγησες τώρα και το κατάλαβε και είμαι. Ποια παπούσια έχουν τα κούνι μπροστά.
2: Βασιλή, το βράδυ...
1: Εννοείται μεγάλα.
2: Το βράδυ δουλεύει σε κλαμπ.
3: Ο Βασίλης και μετά μας βγάζει ότι ξεκίνησε pole dancing.
1: Λοιπόν, για να μαθαίνετε τα τσάνκι, είναι ή χοντρό τακούνι, αυτό που είναι πάρα πολύ τάση φέτος, ή ογκώδες αξεσουάρ, που επίσης είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση φέτος.
2: Ναι,
1: μπράβο!
2: Άρα το τσάνκι δεν αναφέρεται μόνο στα υποδήματα, αναφέρεται και σε αξεσουάρ.
1: Ναι, και αξεσουάρ και για τακούνι θεωρείται.
3: Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, τσάνκι το μούσι μου.
2: Αυτό δεν είναι αξεσουάρ.
3: Είναι μεγάλο και ογκώδη και το έχω κάτω από το σαγόνι. Τι είναι, τσάκι.
1: Πάμε σε κάτι πολύ πιο εύκολο. Έλα, δεν γίνεται. Άμα δεν ξέρετε και αυτό, τα παρατάω.
2: Πες.
1: Τι είναι το blazer.
2: Το blazer είναι το μπλουζάκι.
4: Όχι.
1: Όχι.
4: Το σακάκι το blazer.
1: Μπράβο, Βασίλη.
3: Εγώ ξέρω το blazer.
1: Blazer είναι αυτό.
3: Όχι, το blazer.
1: Blazer είναι το σακάκι που έχει δύο κουμπιά, ρε παιδί μου, ή ένα και έχει και στα μανίκια.
2: Εγώ ξέρω το laser. Αυτό που είμαι στα κλαμπ.
3: Εγώ ξέρω το phaser.
1: Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης σας έχει βάλει τα γυαλιά.
2: Και τα παπούτσια.
1: Και στη μόδα.
2: Εγώ ξέρω ότι ο Βασίλης φοράει ψιλοτάκουνα.
3: Φοράει phaser. Πώς θα λέει, πώς θα είπα.
1: Blazer.
3: Όχι, τα ψιλοτάκουνα.
1: Chunky.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ.
1: Heart 94,2. Η ώρα είναι 2.
2: Πού πας?
3: Κουζίνα.
2: Καφέ.
3: Έχει.
2: Φέρε.
3: Πάρε.
2: Σκέτο.
3: Νέτο.
1: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
1: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το

0: σε λυτρώνει.
1: Μιας και αναφέρθηκε στη μόδα, θα μιλήσω κι εγώ για ρούχα, αλλά για το να μην φοράς ρούχα και συγκεκριμένα για ένα ζευγάρι γυμνιστών από την Αγγλία όπου ήθελε να μετακομίσει και αποφάσισε λοιπόν να μεταφέρει τα πράγματα από το ένα σπίτι στο άλλο. Ζήτησε λοιπόν η μεταφορική να υπάρχει ένας όρος, ο οποίος όρος είναι ότι ο μεταφορέας, αυτός που θα βοηθούσε δηλαδή στη μετακόμιση, να είναι γυμνός.
2: Τι?
1: Ναι.
2: Γιατί?
3: Κάπως έτσι ξεκινάνε και κάτι ταινίες.
2: Τα ξέρει αυτά ο Βασίλης.
1: Και μάλιστα λέει δίνανε ένα πολύ καλό μπόνους, 2.000 λίρες.
2: Επειδή θα ήταν γυμνός.
1: Για τη βοήθεια στη μετακόμιση, λέει, η οποία θα λάβει. Το θέμα είναι ότι η ιστοσελίδα που φιλοξένει στην αγγελία δεν εκδηλώθηκε πολύ ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη αγγελία. Δηλαδή δεν ήθελε κάποιος να πάει. Οπότε. Οπότε λέει το ζευγάρι αποφάσισε να ρίξει νερό στο κρασί του και είπε ότι εντάξει, μωρέ, ας μην είναι γυμνός, ας φοράει. Θα του δώσουμε εμείς ένα εσώρουχο για να μπορεί να φοράει. Ναι, ξέρω για να πηγαίνει, έρχεται εκτός σπιτιού κτλ. Είναι ένα ζευγάρι λέει, το οποίο είναι γυμνιστές εδώ και 5 χρόνια και καλά, να και ζητεί αυτοί... ανθρώπους που να σέβονται τρόπο ζωής τους.
4: Καλά, και αυτοί 5 χρόνια είναι γυμνιστές και το κανένα τρόπο ζωής.
1: Έλατε. Δηλαδή, εγώ θα σου πω το άλλο. Έρχεται ο γυμνός ο μεταφορέας και του λέει η γκόμενα. Να σου πω. Πιάσε λίγο εκείνο το στυλιάρι που έχω στην αποθήκη. Δηλαδή, τι να σκεφτεί ο άλλος τώρα, δηλαδή.
2: Κάτσε λίγο.
3: Σαν μπάτσελορ γυναικών.
1: Ναι,
2: για να καταλάβω, θα ήταν όλοι γυμνοί και οι τρεις. Και στον δρόμο κανονικά θα τους έβλεπε.
1: Δεν ξέρω αν θα ήταν και το ζευγάρι γυμνό.
2: Νομίζω στην Αγγλία δεν είπες ότι είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Στην Αγγλία έχουν και νόμο που άμα είσαι γυμνός στον δρόμο, σε βάζουν μέσα κανονικά. Κρατητήριο δηλαδή.
4: Εντάξει, άντρα μου, πάω μέσα να κουβαλήσω τον καναπέ με τον Τζέφερσον που έχει έρθει και μπαίνει μέσα με τον Τζέφερσον που περπατάει στην άμμο απ' έξω και αφήνει δύο πατημασίες και μια γραμμή και καθυστερούνε, περιμένουν άλλους απ' έξω. Πού είναι αυτή η Λουίζα, πόση ώρα κάνει να έρθει. Λουίζα!
1: Έρχομαι!

0: Κοίταξε, τώρα είναι η εποχή που τρώω όσο καρπούζι μπορώ. Με έχει πιάσει αυτό το σύνδρομο ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν καρπούζια.
1: Α, επειδή θα βγουν εποχής σε κάποια στιγμή.
0: Ναι, επειδή θα βγουν εκτός εποχής και τρώω, παιδιά, άπειρο καρπούζι. Ξυπνάω 6 φορές το βράδυ να πάω τουαλέτα.
2: Καλά κάνεις, θυμάστε, το είχαμε πει. Ποιο είναι το πιο ερωτικό φρούτο?
1: Το καρπούζι.
0: Φράουλα.
2: Α, ναι, το, ναι. Καρπούζι, το καρπούζι είχαμε πει.
0: Το καρπούζι. Το καρπούζι που έχει καρπουζίνες. Τι έχει? Καρπουζίλια.
2: Έχει.
0: Τι έχει?
1: Πώς το έχεις πει?
2: Αχ, δεν θυμάμαι.
0: Ναι, μωρέ, κάτι είχε. Κουκουτσίνες.
2: Σιτρουλίνι. Ένα μινοξύ το οποίο βελτιώνει σημαντικά τη ροή του αίματος στα σημεία Χ.
1: Κατρουλίνι.
0: Έχει μέσα κουκουτσίνες που το βράδυ σε πάει κατρουλίνι.

0: έχω μία άχρηστη πληροφορία.
1: Εμείς έχουμε μία άχρηστη εδώ δίπλα.
0: Που μπορούμε να πούμε ότι σχετίζεται λίγο με το καρπούζι.
1: Ναι.
0: Μπορεί και να το ξέρετε, εγώ το έκανα από μικρή αυτό.
1: Αυτό δεν διασφαλίζει το γεγονός ότι το έχουμε κάνει κι εμείς.
0: Μπύρες πίνετε, φαντάζομαι.
1: Εντάξει, αλίμονο.
2: Προσπαθώ τώρα να συνδυάσω το κάτι που έκανε η Μέλανη μικρή και έπινε μπύρες. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο?
1: Για πες μας.
0: Θα σας πω.
2: Μέλανη, τι έκανες?
0: Θα σας πω. Ο αφρός της μπύρας.
1: Ναι.
0: Πώς κατεβαίνει?

0: κατεβαίνει να πάει πού.
1: Ναι, από πού να κατέβει, στο ποτήρι.
2: Ναι, πες ότι βάζεις ρε παιδί μου την πίεση μέσα στο ποτήρι και πάει να φύγει ο αφρός έξω από το ποτήρι.
1: Ναι, ρουφάς τον αφρό.
2: Τι κάνεις.
1: Ρουφάς τον αφρό.
2: Όχι, υπάρχει
3: στο ποτήρι,
2: τρόπος,
3: στο τραπέζι.
2: Υπάρχει τρόπος που δεν φεύγει ο αφρός έξω από το ποτήρι.
1: Ναι, να το βάλεις λίγο λίγο την πίεση μέσα.
3: Να σταματήσεις όταν γεμίσει.
1: Ναι.
2: Όχι.
4: Αφρίζει το ποτήρι παρά στο στομάχι σου.
2: Αφρίζει το ποτήρι και εσύ τι κάνεις.
3: Δεν αφρίζει το ποτήρι, αφρίζει μπύρα στο ποτήρι.
2: Ναι,
1: και εγώ έχω αρχίσει να φρίζω τώρα με αυτά που ακούω, ναι.
2: Κάικα. Λοιπόν, γλύφει το δάχτυλό σου και το...
1: Αυτό δεν το κάνουμε για να δούμε προς τα που φυσάει.
3: Φαντάζει να βάζει η Μέλανη μπύρα σε ένα ποτήρι και να γλύφει το δάχτυλό τη.
2: Και το βάζει πάνω στο ποτήρι εκεί που πάει να βγει ο φρός και ο φρός κατεβαίνει.
1: COVID-19!
2: Φαντάζεσαι. Ναι, γιατί με το σάλιο κατέβει.
3: Φαντάζεσαι.
4: Κάνει αντίδραση.
3: Το μπάρμαν που σου γεμίζει την μπύρα.
1: Την μπύρα. Έκανε υπερχείληση, μισό λεπτό.
3: Την μπύρα, την μπύρα, την draft που τη γεμίζει.
1: Έχει και το δάχτυλο δίπλα, κολλημένο.
3: Το ίδιο δάχτυλο που κρατάει το ποτήρι, το γυρίζει στο δίχτυ και το κρατάει από πάνω.

0: και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
1: Να είστε καλά.
0: Ναι, να είστε καλά.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Έχω το quiz της ημέρας.
1: Μετά τη Μέλανη έρχεσαι.
0: Μετά
1: και
0: τη μέρα είμαι και εγώ ο Mr. Quiz.
1: Ναι, για πες μας.
0: Θέλω να μου πείτε όλοι και οι ακροατές.
1: Ναι, ο Βασίλης θα απαντήσει βασικά, αλλά συνέχισε, ναι.
0: Όχι, δεν εγνώσεων.
1: Α, και πάλι.
0: Θέλω να μου πεις σε κάτι που είσαι πολύ κακός.
1: Ο Βασίλης σίγουρα δεν είναι πουθενά έτσι. Ναι, δεν υπάρχει κάτι.
0: Είμαι πολύ κακός στο να είμαι κάπου κακός.
1: Ναι.
2: Εγώ δεν είμαι πουθενά.
1: Να είσαι τέλεια, ναι.
0: Η Μέλανη Βασίλης. Δύο.
1: Ναι.
0: Τόλι. Εγώ ας πούμε, εγώ είμαι πολύ κακός να ξυπνάω. Δεν μπορώ να ξυπνήσω.
1: Ναι. Είσαι πολύ καλός να κοιμάσαι.
0: Ναι, σε τι είσαι πολύ κακός.
1: Εγώ νομίζω ότι είμαι πολύ κακό σε μαστορέματα. Δηλαδή για το σπίτι. Δηλαδή.
3: Ούτε λάμπα.
1: Άντε λάμπα θα αλλάξω. Αλλά τώρα να αλλάξω ένα διακόπτη. Μια μπρίζα. Μπα, δεν νομίζω.
2: Έλα, εύκολα είναι αυτά.
1: Εντάξει, ρε.
0: Εγώ είμαι πολύ κακό στο καθάρισμα πιάτων, να συμμαζέψω το σπίτι και τέτοια. Είμαι ο χειρότερος.
2: Είσαι κλασικός άντρας.
1: Δεν είναι.
0: Είμαι τέρμα ακατάστατος. Τέρμα.
1: Εντάξει, γιατί. Τι, Μέλανη.
2: Βρήκα.
0: Μέλανη, γιατί σηκώνει χέρι.
1: Σηκώνει χέρι, ναι. Πε μα, παιδί μου, Μέλανη.
2: Θυμήθηκα. Παιδιά, εγώ είμαι πάρα πολύ κακή στο να θυμάμαι πράγματα. Δηλαδή, άμα
1: αυτό
2: μου πει. Θυμήσου το ή υπενθύμησε με το. Δεν πρόκειται να το θυμηθώ ποτέ.
0: Τι είσαι, καλεντάρ.
2: Δεν θυμάμαι. Δηλαδή, και άμα με ρωτήσει χθε, προχθέ, τι έκανα, τι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ξέρω γιατί.
0: Μέλανη, έχει πρόβλημα.
1: Μέλανη, μήπω να πα σε κανένα γιατρό, γιατί.
0: Εντάξει, εγώ απλά είμαι ακατάστατο. Ο τόνι με δεν αλλάζει μπρίζε. Εσύ έχει πρόβλημα.
2: Δεν έχω πρόβλημα.
0: Έχει ξυπνήσει και να μην ξέρει που είσαι.
2: Όχι.
0: Πρόσεξε τι θα πει.
1: Σκέφτηκε όμω η ιδέα.
0: Καθυστέρησε.
1: Καθυστέρησε να απαντήσει.
0: Δεν ξέρει γιατί, επειδή δεν θυμάται τίποτα. Σου λέει μήπω το έχω κάνει.
2: Πώ το έχω κάνει, αλλά όχι, δεν νομίζω να μου έχει συμβεί.
1: Α, εντάξει.
0: Ωραία, θα μα στείλει και ο κόσμο σε τι είναι πολύ κακό.
1: Έτσι, για να μαζέψουμε λίγο απόψη για το τι.
0: Είμαι πολύ κακό να σα ακούω.
2: Δεν αντέχω.

0: Πού θα μας στείλετε το που είστε πάρα πολύ κακοί? Στο Instagram. Να μας στείλετε ή στο Instagram.
1: Ωραίος τρόπος να προσκαλέσεις τον κόσμο να κάνει like στη σελίδα μας.
2: Στείλτε μας ότι είστε πάρα πολύ κακοί.
0: Ναι, γιατί εμείς είπαμε ότι θα κάνουμε τώρα ένα γκάλωπ. Ένα αυτό και άλλο ένα που τρέχει γενικά για το ποιος θέλετε να φύγει από το team εδώ πέρα. Ποιον δεν θέλετε να ξανακούσετε ποτέ.
2: Δεν είπαμε ποιος θέλουμε να φύγει. Ποιος είναι ο αγαπημένος.
1: Είναι ο αγαπημένος.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Α, να μείνει.
2: Μας στέλνανε τη Μέλανη και θα χαιρότανε μόνη.
1: Τι χαιρότανε, ναι.
0: Ωραία, ποιος θέλετε να μείνει. Να μείνει. Το δέχομαι κι αυτό. Αλλά αυτά θα τα στείλετε όλα ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show που θα μπείτε και θα πατήσετε. Είστε αποστολή μηνύματος. Και θα κάνετε και ένα like και να μην ξεχνιώ.

0: άλλη μια εκπομπή. Δυστυχώς ήρθε στο τέλος της.
1: Το περιγράφει λες και πέθανε.
0: Εγώ στεναχωριέμαι κάθε φορά που εμείς φεύγουμε από αυτό το στούντιο, γιατί θέλω κι άλλο.
2: Έλα.
1: Σας θέλω κι άλλο, περνάω τόσο ωραία.
2: Υπερβολές.
0: Γιατί εγώ περνάω τέλεια μαζί.
1: Η Μέλα είναι πολύ καλή στο να μας γλυφθεί.
2: Ναι, έτσι.
1: Από τη Μέλανη Μιλένοβα.
2: Από το Στάδι Μπόγδανο.
0: Από τον Τόλιο Κελακόπουλο.
1: Και το φανταστικό αγόρι με τα δύο υπέροχα φρύδια, με τα δύο καταπληκτικά μάτια, με τα εκθαμβωτικά ρουθούνια, με δόντια που καθρεφτίζουν το άπειρο. Με τον μονόφριδο Βασίλη Κόγκνητο.
2: Ήταν εκπομπή Μπουρμπουλήθρες. Φτάσαμε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη εκπομπή.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 3.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitoran ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitoran. Είναι από τη Unifarma.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unifarma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Έφερες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα καθοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans Immune ομασώμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

0: Έχεις γενέθλια.
1: Ναι.
0: Έφερες τούρτα.
1: Χωρίς ζάχαρη.
0: Να τα κατοστήσεις.
1: Θα προσπαθήσω.
0: Ωραία.
1: Ναι.
2: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
3: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
1: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
2: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο. Έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 5. Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Καλώς ήρθατε, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει ξεκινήσει και φυσικά γεμάτη ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες κυκλοφορίες και νέες μεταδόσεις μόλις έχουν ξεκινήσει, με μια θεματολογία πραγματικά πλούσια και γεμάτη διάδραση. Μείνετε συντονισμένοι, εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να δούμε παρέα τι έχω ετοιμάσει για σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω όλα όσα θα ακολουθήσουν στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Φυσικά έχουμε ενότητα Throwback. Τι έγινε σαν σήμερα με ονομαστικές εορτές και επετείους, κυρίες και κύριοι. Εννοείται ότι εκεί έχουμε σημαντικές πληροφορίες που επικοινωνούμε. Τώρα, εάν με ρωτήσετε, viral ειδήσεις, πάντα υπάρχει κάτι, πάντα θα σχολιάσουμε κάτι με ψυχαγωγική ματιά. Δεν είμαστε δικαστήριο. Φυσικά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, θα απογειώσουμε τις πληροφορίες μέσα από προτάσεις ταινιών. Και όλα αυτά θα τα δέσουμε με δικά σας αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και φυσικά θα ακούτε πρώτοι εδώ τις καινούργιες κυκλοφορίες.

άφησε για λίγο ότι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

0: 94,2.
1: Πού πας?
2: Κουζίνα.
1: Καφέ.
2: Έχει.
1: Φέρε.
2: Πάρε.
1: Σκέτο.
2: Νέτο.
3: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
5: Τέλειος σαν εσένα.
3: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Hot 94,2.

ξέρω ότι είσαι σε κάποια παραλία τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση και αν δεν είσαι θα βρεθείς. Πρόσεξέ με όμως. Το μήνυμά σου εμένα θα μου δώσει χαρά και φυσικά αν κάνεις και ένα στοράκι από εκεί που είσαι θα μου δώσει διπλή χαρά. Αρκεί να ταγκάρεις το ραδιόφωνο και εμένα Ιορδάνης αγαπητός official. Γι' αυτό λοιπόν χωρίς ντροπές και υπεκφυγές, δεν ξέρω πώς να το πω πιο απλά, σε περιμένω στα social media. Ακολούθησέ μας, στείλε μας το μήνυμά σου, ζήτα μας το τραγούδι σου, κάνε το story. Έλα να γίνουμε μια παρέα ουσιαστική και γεμάτη αλληλεπίδραση.

Θάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Ευθυμία και Λουτμίλα. 5 επετείους, Διεθνή ημέρα για τη διατήρηση της στιβάδος του όζοντος, Διεθνή ημέρα επεμβατικής καρδιολογίας, Διεθνή ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο και Ευρωπαϊκή εβδομάδα κινητικότητας, όπως επίσης Παγκόσμια μέρα γάλακτος στα σχολεία. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1462 ο Γενουάτης Νικόλαος Γκατιλούζη παραδίδει υπό όρους το κάστρο της Μυτιλίνης στον Σουλτάνο Μεχμέτ τον Δεύτερο. Οι Τούρκοι παρασπονδώντας ξεσπούν σε άγριες λαιλασίες και σφαγές προφανώς των Ελλήνων κατοίκων. Μάλιστα. Σοβαρό.

0: είναι ένα εργοπεθαίνεις.
1: Μηνύματα ακροατών, χαιρετισμούς από την Κατερίνα, τον Δημήτρη και τη Σοφία. Η Σοφία μας γράφει χαρακτηριστικά. Σήμερα πήρα μια σημαντική επαγγελματική απόφαση. Φοβάμαι λίγο, αλλά νιώθω ότι ήρθε η στιγμή να προχωρήσω. Νομίζω ότι η εκπομπή μας πάει σε ρόλο ψυχολόγου. Σοφία, κράτα γερά. Ό,τι και αν γίνει, κορίτσι μου, μην αγχώνεσαι. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει, έτσι μου λέει η γιαγιά μου, μέχρι που έγιναν διάφορα περίεργα.

0: Σπασμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
6: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Ήξερες ότι σε περιόδους έξασης της γρήπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα? Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
10: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
11: Γεια σας φίλοι και φίλες. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.

Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot, με κρύο κακό ανέκδοτο. Ρώτησα το GPS που πηγαίνει η ζωή μου και μου απάντησε: γίνεται επαναυπολογισμός διαδρομής. Οκ.

Τα social media είναι ο τρόπος που επικοινωνούμε, μάλλον ένας ακόμα τρόπος που επικοινωνούμε. Βρείτε μας εκεί, ελάτε να δυναμώσουμε τη σχέση μας. Βρείτε το ραδιόφωνο, κάντε follow. Βρείτε και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, Instagram, TikTok ή όποια άλλη πλατφόρμα τέλος πάντων χρησιμοποιείτε. Θα μας βρείτε και ελάτε να γίνουμε εκεί μια μεγάλη παρέα και να επικοινωνούμε τα θέλω μας, τις σκέψεις μας, τα story μας και τα τραγούδια που γουστάρουμε.

0: παίζω τις καλύτερες. Heart 94,2.
1: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
2: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
3: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Έχεις γενέθλια.
5: Ναι.
4: Έφερες τούρτα.
5: Χωρίς ζάχαρη.
4: Να τα κατοστήσεις.
5: Θα προσπαθήσω.
4: Ωραία.
5: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
4: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
5: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά, τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

Γιορτάνης αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Η τρίτη επιλογή από Netflix σήμερα. Μικρές κυρίες, οι υπέροχες μικρές κυρίες της Γκρέτα Γκέρουινγκ. Οι τέσσερις αδελφές Σμαρτς μεγαλώνουν στην Αμερική του εμφυλίου, διεκδικώντας την αγάπη, την ελευθερία και το δικαίωμα να χαράξουν τη δική τους πορεία. Πραγματικά εξαιρετικό cast, διαθέσιμο 21 Οκτωβρίου, αξίζει την προσοχή σας.

Ιορδάνης αγαπητός, σας εύχομαι καλό υπόλοιπο στο ό,τι και αν κάνετε. Η εκπομπή της Δετάρτης έχει ολοκληρωθεί και με πολύ πολύ αγάπη και ανυπομονησία θα περιμένω την επόμενή μας συνάντηση αύριο, ίδια ώρα, ίδια αγαπημένη συχνότητα.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 7.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή με τον Alex Warren και το Burning Down. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που ακολουθεί. Καλώς ήρθατε. Και συνεχίζουμε με τη συνεργασία του Robin Schulz.

Purple Disco Machine featuring Jake Sears, Fire and Ice. Και μακριά από τοξικούς ανθρώπους, αν θέλετε να μην γεράσετε γρήγορα. Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι οι τοξικοί άνθρωποι απορροφούν ενέργεια, μπόλικη ενέργεια μάλιστα, κάνοντάς σας να γερνάτε πιο γρήγορα. Η μελέτη έγινε σε 2.000 ενήλικες. Κάθε επιπλέον τοξικό άτομο επιτάχυνε το ρυθμό της βιολογικής γύρανσης κατά 1,5%. Δεν είναι και λίγο. Σχεδόν 30% όσων ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι είχαν τουλάχιστον ένα τοξικό άτομο είτε στην οικογένειά τους είτε στο χώρο εργασίας τους. Toxic. Επί τη ευκαιρία η Britney Spears πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της. Τώρα αν έκανε καλά ή όχι, μόνο η ίδια το ξέρει.

Το πουθενά έγινε επιτυχία αυτό το τραγούδι χάρη στις ψηφιακές πλατφόρμες και ιδιαίτερα το TikTok. Έχουν γίνει πολύ γνωστά τραγούδια που ακούγονται εκεί. Άισιμερ Νάουμι Ουντού, αλέω σωστά το όνομά της, γεννημένη το Νοέμβριο του 1998, γνώρισε επιτυχία με τον Girlfriend. Και αν αναρωτιέστε ποιο είναι το χρώμα των μαλλιών που κρύβει χρόνια στο πρόσωπο, σύμφωνα με τους ειδικούς, το λεγόμενο Honey Blonde είναι ένα ζεστό χρώμα που κάνει το πρόσωπο να φαίνεται πολύ πιο νέο, πολύ πιο νέο.

ο 22χρονος Νορβηγός Σέντο. Και πάμε σε break με τους Αυστραλούς Empire of the Sun. Δίδυμο ηλεκτρονικής μουσικής μας έρχεται από την Αυστραλία. Σχηματίστηκαν το 2007. Το ντουέτο αποτελείται από τον Luke Steele, που προέρχεται από το alternative rock συγκρότημα The Sleepy Jackson, και από τον Nick Littlemore, που προέρχεται από το dance συγκρότημα Pnau. Τους έχουμε ακούσει, τους Pnau, σε διάφορα remix που έχουν κάνει. Οι Empire of the Sun, λοιπόν, σχηματίστηκαν το 2007 και ένα χρόνο αργότερα, το 8, κυκλοφόρησαν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους μέχρι τώρα τουλάχιστον, Walking on a Dream. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέ και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

Ανάπτυξη και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Radio.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: 94,2. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

Η συμπυκνωμένη δύναμη 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Malcolm Todd. Ακούγεται πάρα πολύ και ακουγόταν όλο το καλοκαίρι, αλλά και τώρα ακόμα. Earrings. Ο Malcolm Todd έχει και μια αδερφή, την Audrey Hobart, που το έχει διασκευάσει αυτό αρκετά καλά. Θα το ακούσουμε κάποια στιγμή. Έλα να βρεσέ στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα.

δικτύωσε Every Sunshine. Αμερικανίδα τραγουδίστρια με υπέροχη φωνή. Παντρεύει το παλιό με το καινούργιο από το χώρο της Soul. Και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την Κέρκυρα επισκέφτηκε μέσα στο καλοκαίρι 58χρονη Ann Twist. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι αυτή η Ann Twist. Είναι η μητέρα του Harry Styles. Α, νέα μαμά έχει ο Harry Styles. Και μάλιστα η Ann Twist πέρασε τόσο ωραία με τις φίλες της που έκανε και διαφήμιση στη χώρα μας. Αυτά είναι. Ανέβασε μεταξύ άλλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες όπου μοιράζεται τη μαγεία της θάλασσας, σχολιάζοντας από κάτω ότι η θάλασσα είναι το απόλυτο βάλσαμο της ψυχής. Και συμφωνούμε απόλυτα. Βάλσαμο για την ψυχή και το σώμα.

Εκπληκτική συνεργασία αυτή, Αντρέα Μποτσέλη, David Guetta φυσικά. Η νότιο-κορεάτισσα τραγουδίστρια AJ, αν λέω σωστά το όνομά της. Και η Megan The Stallion. Το κομμάτι λέγεται DNA.

Και πάμε για flashback μέσα δεκαετίες 70. 11 χρόνια πιο πριν είχε γνωρίσει επιτυχία από τους Classic Four. Όμως μεγαλύτερη επιτυχία γνώρισε από τους Atlanta Rhythm Section.

Σύγχρονη country από την Ντάσα, Mad About It. Και ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα με μια βουτιά στο χρόνο. Να, κι άλλο flashback. 1986, Pretenders, αγαπημένο αυτό το τραγούδι, Don't Get Me Wrong. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 8.
1: Έχεις γενέθλια?
2: Ναι.
1: Έφερες τούρτα?
2: Χωρίς ζάχαρη.
1: Να τα κατοστήσεις?
2: Θα προσπαθήσω.
1: Ωραία.
2: Ναι.
0: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
1: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
2: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
0: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.
6: Η εγγύηση και η ασφάλεια στην οδήγησή σας έχουν την υπογραφή μας. Ζάντας Tires Παπαδόπουλος. Ελαστικά και ζάντες υψηλών προδιαγραφών των μεγαλύτερων εταιριών σε όλους τους τύπους και σε όλες τις διαστάσεις σε πραγματικά φιλικές τιμές. Επίσης, διαθέτουμε άζωτο και ηλεκτρονική ζυγοστάθμιση με κινητό συνεργείο για αλλαγή ελαστικών όπου και αν βρίσκεστε, με άψογη και γρήγορη εξυπηρέτηση. Πρικονήσου 16, Νέα Παλάτια Οροπού. Τηλέφωνο 22950 38 788. Ζάντας Τάιρς Παπαδόπουλος. Για ελαστικά, επιλέξτε σωστά.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Πόσες αναμνήσεις μπορεί να ξυπνήσει αυτό το τραγούδι, όπως και άλλα που ακούμε από προηγούμενες δεκαετίες. Αυτή ήταν η Dido στο Here With Me και Biba Doobie. Αυτό είναι το όνομα του συγκροτήματος που ακολουθεί, μαζί με την τραγουδίστρια των The Marias εδώ. All I do was dream of you.

από τα αγαπημένα μας Leon Bridges, Bad Bad News. Και όλοι στη ζωή μας μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα μνήμης, επειδή απλά ο εγκέφαλος θυμάται καλύτερα όταν σκεφτόμαστε φωναχτά. Αυτό είναι ένα κόλπο που θα σας πούμε τώρα, για να θυμάστε καλύτερα που έχετε βάλει κάτι και δεν το βρίσκετε. Αφήνω τα κλειδιά στην κλειδοθήκη, λέμε φωναχτά, και την επόμενη φορά που θα το ψάξετε, ο εγκέφαλος θα έχει καταγράψει που έχετε αφήσει τα κλειδιά σας. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί με γυαλιά, με κινητό, γενικά με πράγματα που μεταχειρίζεστε σε καθημερινή βάση. Και στο τέλος ξεχνάτε που τα έχετε αφήσει. Μας έχει τύχει να αφήσουμε τα κλειδιά στο ψυγείο, να ψάχνουμε σε όλο το σπίτι και τα κλειδιά να είναι ακριβώς εκεί. Ωραίο κολπάκι, δεν βρίσκετε? Λέτε φωναχτά που έχετε αφήσει τα κλειδιά και όταν τα ψάχνετε τα βρίσκετε μια χαρά. Paprika Soul για τη συνέχεια, βρετανική συνεργασία από τον Alan Barnes και τον Andrew Spiller. Η original εκτέλεση ανήκει στη Melba Moore και το 1977. Εδώ το έχουν κάνει αρκετά πιο φρέσκο. Standing right here, Paprika Soul.

0: Your husband is coming.
1: Ακριβώς αυτή ήταν η φράση που έλεγε η γιαγιά της Ρέι και έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η Ρέι την έχει μνημονεύσει μέσα σε αυτό το τραγούδι. Your husband is coming, αυτή ήταν η φράση. Where is my husband, αυτό το τραγούδι που πραγματικά λατρεύουμε. Και πάμε σε διάλειμμα με ένα καλλιτέχνη που συνδέει retro synth pop με την disco και την house μουσική. Η φωνή του θα σας θυμίσει αρκετά τον αείμνηστο τον George Michael. Αυτός είναι ο Le Flex. Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ.

0: 94,2.
1: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα. Συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και ελιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Love Your Way, ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι από τους Will to Power και το μακρινό 1988. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, Έλενα Γαβρασία για λίγο ακόμα στην παρέα σας και πίσω από αυτό το μικρόφωνο. Η Μαντόνα επέστρεψε με το Confessions 2 μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που είναι ολόκληρη ιστορία από μόνο του, έχει γράψει και ένα τραγούδι όπου αποτεί φοροτιμή στον αδερφό της, τον μικρότερο αδερφό της, Christopher. Fragile. Τα δύο αδέρφια είχαν κάποτε τσακωθεί, λίγο όμως πριν ο Christopher φύγει από τη ζωή, ευτυχώς τα βρήκαν. Και έτσι έφυγε και ένα μεγάλο βάρος από τη Μαντόνα. Αυτό το τραγούδι γράφτηκε για τον αδερφό της.

Ένας αγαπημένος φίλος από τα παλιά που γνωρίζω προσωπικά αρκετά χρόνια διανύει την πιο δημιουργική περίοδο της ζωής του γράφοντας τραγούδια όπως αυτό. Αυτό το ονειρικό και ταξιδιάρικο τρακ που μας πήγε αλλού. ΑΚ το καλλιτεχνικό του. Εδώ μαζί με την session vocalist Susan Dove, No Time Left. Και όμως και χρόνος υπάρχει, αλλά και ευκαιρίες, αρκεί να υπάρχει το σωστό timing. Λίγη μποσανοβίτσα μέσα στο Σεπτέμβρη είναι ό,τι πρέπει. Μάρτσιο Μπόσα μαζί με...

Ισλανδοκινέζα Levy Mad Woman. Το track αυτό, και είμαι σίγουρη γι' αυτό, μπορεί να μην υπάρχει στο soundtrack της ταινίας «Ο διάβολος φοράει πράντα» νούμερο 2, ακούγεται όμως μέσα, υπάρχει κάποιο πέρασμα. Φτάσαμε πάρα πολύ γρήγορα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε ραδιοφωνικό ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα ακριβώς την ίδια ώρα. Έλενα Γαβρεσέα μέχρι αυτή την ώρα στην παρέα σας και πίσω από το μικρόφωνο. Σας αφήνω με την αείμνηστη Angie Stone που έφυγε δυστυχώς αρκετά νέα από τη ζωή τον Μάρτιο του 25 από τροχαίο δυστύχημα σε ηλικία μόνο 63 ετών. Μία από τις πιο εμβληματικές ανεμπή γυναικείες φωνές διασκεύασε Cool the Gang 40 χρόνια μετά από την αρχική τους επιτυχία. Η διασκευή έγινε το 2020, το αυθεντικό ανήκε στο 1980. Καλή συνέχεια!

ορκισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.

0: σε λίγο έχω και άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 9.
1: Synth Pop Symphony, the next generation of electronic dance music.

0: Well, that's a wrap for Synth Pop Symphony 345. And we did it all this week. Classic synth meets today's newest stars. Thank you so much for spending these 2 hours with me. Stay safe out there. And remember, it's a crazy world. But no matter where you are, we can all keep connecting the world through music. I'm Matt Williams, and I'll see you guys here.
1: Σε λίγο. Έχω κι άλλη μουσική. Μείνε εδώ. Heart 94,2. Η ώρα είναι 11.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

επιτυχίες. Περισσότερη μουσική. Περισσότερα like για το αγαπημένο σου ραδιόφωνο στο Facebook. Ευχαριστούμε.

άρεσε. Σ' άρεσε. Το επόμενο είναι για σένα. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.

0: 12.
1: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
2: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι η Έλενα Γαβρασέα και κάθε εβδομάδα σας παρουσιάζω όλα τα hits από το International Top 20 της IFPI και του Media Inspector. Είμαστε μαζί κάθε Κυριακή πρωί από τις 11 μέχρι τη 1, εδώ στον Heart 94,2.
5: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Εδώ διαλέγουμε τις επιτυχίες μία-μία και τις παίζουμε όλες μαζί. Όλες μαζί. 94,2.

Μία. Χτυπάει επιτυχίες. Όλη τη νύχτα. Heart 94,2.

Έχεις πολλά ακόμα να ακούσεις. Heart 94,2. Χτυπάει επιτυχίες. Heart 94,2. Όλη τη νύχτα. Χτυπάει.

0: πηγή της μουσικής σου. Όταν πνίγεσαι στη δουλειά. Hard 94,2. Χτυπάει επιτυχίες.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, is not available.

0: Παίζουμε την καλύτερη ελληνική μουσική.
1: Πρέπει να το κάνουμε.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Heart 94,2.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Χτυπάει επιτυχίες όλη τη νύχτα. Heart 94,2.